Obeso kana besoka.

93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: στήριξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

I just can't get over losing you. So if I seem broken in two.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: Olha que coisa

0: 93,6.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα. Είναι 4 λεπτά μετά τις 6. Όπως ακούτε από τη φωνή, ένα μικρό κρύωμα το έχουμε. Γι' αυτό άλλωστε και την Παρασκευή δεν ήμασταν εδώ για εκπομπή. Σήμερα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Βέβαια, λιγότερο στο μικρόφωνο, να μην σας ταλαιπωρώ και εσάς με μια φωνή που μετά δυσκολίας βγαίνει. Tubular Bells για το ξεκίνημα από τον Mike Oldfield. Είναι φοβερό να σκεφτείς ότι το έγραψε σε ηλικία 17 ετών και το ηχογράφησε όταν το ηχογράφησε ήταν 19 ετών. Ήταν η πρώτη κυκλοφορία της Virgin Records και βέβαια σαν σήμερα ήταν το 1974 στο νούμερο 1. Καλημέρα λοιπόν και από εμάς, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

στα πρώτα νέα της ημέρας έχουμε διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην Αχαρνών. Εκεί πέρα είναι το τμήμα εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Έχουν βρει ένα ύποπτο αντικείμενο και έχει διακοπή κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν. Να το ξέρετε. Αυτός ήταν ο Κρίστιαν Ρόνινγκ που διασκευάζει το μινόρε της Αυγής και ακολουθεί ο Μπόμπι Τάριντ με το Mack the Knife. Για πολλούς η καλύτερη εκδοχή του Mack the Knife από το 1959.

Να δούμε λίγο και το καιρό συνοπτικά. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις στο νότιο Αιγαίο, πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς με ηλιοφάνεια, το ίδιο και στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία. Και από αύριο ανεβαίνει η μέγιστη, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα φτάσει μέχρι και 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, με λίγα σύννεφα όμως, αλλά χωρίς βροχές. Το ημερολόγιο της ημέρας και το επόμενο τραγούδι, 1962, οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο τους σίγγλ, το Love Me Do.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Δεν ξέρω αν είναι το ωραιότερο τραγούδι από ταινία James Bond. Σίγουρα ήταν το πρώτο τραγούδι στην ιστορία των ταινιών James Bond που κέρδισε ταυτόχρονα και Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα και Γκράμι. Η Αντέλ το κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 5 Οκτωβρίου του 2012. Λέγαμε πριν για την Αχαρντόν. Τα νέα λένε ότι εντοπίστηκε εκεί χειρομοβίδα που δεν εξεράγει. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών, εκεί στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονο και σε τμήμα της οδού Φερών, λόγω της επιχείρησης της αστυνομίας, να το ξέρετε. Αυτό. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εξακολουθώ και είμαι κρυωμένη, που σημαίνει ότι θα μιλάω λιγότερο όσο μπορώ για να μην ταλαιπωρώ και εσάς αλλά και τη φωνή μου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα περαστικά που στέλνετε. Είναι το Viber, είναι τα social media και είναι και το τηλέφωνο 210 6066 429.

Αυτή είναι η Ταβάρες, More Than a Woman to Me. Σαν σήμερα γεννιέται μία Γαλλίδα τραγουδίστρια, η οποία μεσουράνει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Είχε γίνει γνωστή με το προσωνύμιο το κορίτσι με τα χρυσά μάτια, λόγω του καθηλωτικού της βλέμματος, αλλά και στην ομώνυμη ταινία που είχε πρωταγωνιστήσει το 61. Γεννήθηκε όμως σήμερα το 1939, έφυγε από τη ζωή το 2019. Είναι η Μαρί Λαφορέ, που εμείς εδώ στη χώρα μας και στη δεκαετία του 70, ίσως και αρχές 80, την αγαπήσαμε με ένα από τα πιο έτσι συγκινητικά τραγούδια της, το «Βιέ, Βιέ».

Αυτή είναι η καταπληκτική Orange Blossom και το Μέξικο και κάπως αισίως ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Άλλο ένα τραγούδι, το εμπνευστήκαμε από το ημερολόγιο της ημέρας. Αγαπημένος Steve Miller, ο ιδρυτής των Steve Miller Band, γεννήθηκε σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου 1943 και το Fly Like an Eagle θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει

0: 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ασίας, πήγαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι 3 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 5 Οκτωβρίου. Κάπως κρυωμένη, κάπως λιγότερο στο μικρόφωνο. Για να μην ταλαιπωρώ και εσάς και τη φωνή μου, με πήραν σαν κρατής και μου λέει: προσοχή, μην κολλήσεις την Παναγιώτα. Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Να μην ανησυχεί ο κρατής, μην ανησυχείτε. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου βρίσκεται σε άλλο δωμάτιο, οπότε είναι λίγο δύσκολο να τη κολλήσω. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ιλιάνα Μαστάθη, Everyday People για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας και Elton John για τη συνέχεια, γιατί σαν σήμερα 1973 κυκλοφορεί το 7ο άλμπουμ του, το Goodbye Yellow Brick Road, από όπου το Benny and the Jets. Θεωρείται βέβαια αυτό το άλμπουμ ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, σύμφωνα και με το Rolling Stone, το Goodbye Yellow Brick Road. Εδώ η καταπληκτική εισαγωγή του Benny and the Jets.

Καλησημέρας. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο πανελλαδική στάση εργασίας αύριο Τρίτη από τις 12 το μεσημέρι έως και τη λήξη του ωραρίου από τους εργαζόμενους των ΕΦΚΑ. Θα πραγματοποιήσουν και συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι έξω από το γραφείο, τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Αθήνα, δηλαδή Ακαδημίας 22, εκείνη τα γραφεία, και σε διάφορα υποκαταστήματα του φορέα σε ολόκληρη τη χώρα. Οπότε να ξέρετε, πανελλαδική στάση εργασίας αύριο.

αύριο Τρίτη από τις 12 το μεσημέρι από τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Fade Into You για τη συνέχεια, Maisie Star, ένα καταπληκτικό τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1993 με το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του στον Maisie Star, το Show Tonight That I Might See.

Συνεχίζουμε να έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στην Οδό Αχαρνών. Το λέγαμε και πριν. Εκεί πέρα, λέει, σημειώθηκε επίθεση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο είχε βρεθεί και στο στόχαστρο παλιότερα, στις 8 Σεπτεμβρίου. Δύο άγνωστοι πέταξαν ένα ύποπτο αντικείμενο. Εκτιμάται ότι ήταν χειροβοβίδα. Βρίσκεται εκεί το τμήμα εξουδετέρωση εκρητικών μηχανισμών. Αλλά έχει διακοπή η κυκλοφορία στην Οδό Αχαρνών. Συγκεκριμένα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα από το ύψος της οδού Φερών και της οδού Φιλής, καθώς και την οδό Ιουλιανού έως την οδό Υπήρου, να το ξέρετε αν κινείστε προς τα εκεί. Κατά τα άλλα, καλό καιρό σήμερα και στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 25 βαθμούς, αλλά από αύριο αρχίζει και ανεβαίνει η μέγιστη και βλέπω ότι Τετάρτη, Πέμπτη θα φτάσει μέχρι και 28 βαθμούς. Μου λέει η Παναγιώτα Χρονοπούλου, θα βάλω που φάνε αύριο, αλλά μετά μόλις της είπα ότι θα φτάσει 28 βαθμούς, άλλαξε γνώμη. Μισελ Γκόροβιτς θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει και μισή και θα συνδεθούμε με Earth News να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλειστοί δρόμοι σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας για χειροβομβίδα που πέταξαν σε καφετέρια. Ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες από το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες μέρες. Μετάβαση διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί, ξεκινούν οι αυτοψίες. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στο Δήμο Αμαρίου. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 στις 10.30 Νέα Σύνοδος με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη μετά από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών, νεκρός 24χρονος, δύο 17χρονοι τραυματίες. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, Λούλα και Μπολσονάρου στο 47% δεξιός γερουσιαστής. Ένας νεκρός και 6 τραυματίες από ρωσική αεροπορική επίθεση στο Χάρκοβο. Γενικά έθριος ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Κόσμος 93,6.

Monday, Monday, can't trust that day. Καλημέρα και πάλι, 35 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6. Μαζί για μισή ώρα ακόμη, μέχρι τις 8 δηλαδή, μέχρι να έρθει ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Ηλιάνα Μαστάθη. Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτή είναι η Νάνση Σινάτρα και το Sugar Town.

Τι ωραίο να σε παίρνουν συνάδελφοι και να σου λένε ότι σ' ακούνε. Ένα τηλεφώνημα πριν από τη Ρουμπίνη που την ακούτε 10 με το 10 το βράδυ εδώ στο Κόσμος. Μας ακούει μαζί με τον Βίκτορα και τον Πολ. Και να τις αφιερώσουμε και το επόμενο τραγούδι. Να τους αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι. Είναι από τους Πολύς, από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, το Regatta de Blanc, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1979. Σε αυτό το άλμπουμ υπήρχε και αυτό το τραγούδι, Walking on the Moon.

Αυτό ήταν για σήμερα. Ραντεβού πάλι αύριο στις 6. Ελπίζω με καλύτερη φωνή, καλύτερη κατάσταση. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Επίθεση με χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονο. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρως εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει. Στο ίδιο καφέ είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 8 Σεπτεμβρίου. Παραμένει κλειστή η οδός Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αριστοτέλους και στην Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου έως το ύψος της οδού Χέιδεν. Τη ζωή του έχασε ένας 24χρονος σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Πετρούπολη, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με δεύτερη, στην οποία βρίσκονταν δύο ανήλικοι 17 ετών, όπου τραυματίστηκαν ελαφρά. Η σύγκρουση σημειώθηκε στην οδό 25 Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο Θέρμαν. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στο επίκεντρο το επίδομα στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνες Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Τουλάχιστον 2 νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής θέσης στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ασκεί τόσο διπλωματική όσο και στρατιωτική πίεση στο Ιράν, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, δήλωσε χθες στο CBS ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright. Όπως είπε, η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει κάθε δυνατό δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου μέσω οικονομικών μέτρων, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Σε αναβρασμό, οι Γαλλίες και 500 λύκες σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ή μερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποίησεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
6: ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα να έχουμε, να εκτιμούμε και λίγο την καθημερινότητά μας, καμία φορά είναι καλύτερη από ξαφνικά συμβάντα. Στην ειδησογραφία τώρα επιταχύνονται με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου οι διαδικασίες για 10 κρίσιμα οδικά έργα της Δυτικής Μακεδονίας. Συνάντηση για τη δημιουργία σχολή σε ΚΑΒ στα Γρεβενά, Βόλιο, σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της τεχνητής λίμνης Σισανίου, στο Πράσινο Ταμείο η ανάπλαση του Λόγιου Πάρκου Κοζάνης, στην πολιτική επικαιρότητα επίσκεψη γραμματέα Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, προθέρμανση δικτύου τηλεθέρμανσης στο Λεμαΐδας, από Τετάρτη η θέρμανση στα σπίτια. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Ματιάκης εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μας είχε πει ότι από 10 του μηνός η τηλεθέρμανση θα ζεστάνει τα σπίτια στην Κοζάνη. Προσωρινά μη πόσιμο το νερό της Μυρσίνης Γρεβενών λόγω εργασιών. Μέχρι αύριο Τρίτη η εμποροπανήγυρη 9 ημερών στην Κοζάνη, στο Αμίντεο από 5η 8 του μηνός. Πριν να πάμε σε ένα τραγουδάκι, να θυμίσουμε ότι 52 χρόνια γιορτάζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της. Επίσης έχουμε την Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών σήμερα. Καλή δύναμη στον αγώνα που δίνουν, καθοριστικός ο ρόλος τους στην κοινωνία. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε από Κοζάνιους 100,2, από Φλόρινας 96,6, αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας, Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο παραγωγή της εκπομπής, Γιάννης Κάτωνος στην κονσόλα του ήχου στην Κοζάνη, στη Φλόρινα ο Νίκος Δούγλας, Νίκος Γκουτιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας. Πρώτος μας σταθμός η Φλόρινα και η Καστοριά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή σήμερα είναι ο Μάριος Κωνσταντινίδης. Μάρια, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα Τάσα, καλημέρα κύριε Σεκίδη και καλή εβδομάδα από την Καστοριά. Θα ξεκινήσουμε από την πανέμορφη Φλόρινα όμως σήμερα την ανταποκρίσή μας. Στη σύλληψη ως 55χρονου μετά που προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος. Με τους δύο ξεκινήσεις εγκλημάτων Φλόρινας. Κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων στην πόλη όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα περιπτωτό όχημα στο οποίο επέβαινε ένας 55χρονος όταν ακινητοποιήθηκε. Επιχειρήθηκε ο έλεγχος. Ο οδηγός αγνώρισε όμως το σήμα, συγγνώμη, πριν να κινητοποιηθεί. Στάθηκε και προσπάθησε να διαφύγει. Ακολούθησε η κινητοποίηση του οχήματος και η σύλληψη του οδηγού, ενώ ο συνοδικός κατάφερε να διαφύγει πεζός και αναζητείται από τις αρχές. Στον έλεγχο που ακολούθησε, στο εσωτερικό του οχήματος, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατασχέθηκαν περίπου 78 πλαστικά δοχεία των 5 λίτρων, δηλαδή 390 λίτρα ελαιόλαδο αμφιβόλου ποιότητας και αγνώστου προελεύσεως. Ο 55χρονος δεν διέθετε κανένα παραστατικό εγγραφό αγοράς, ενώ δείγμα του λαδιού επεστάλει ήδη στη χημική υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση του χημείου του κράτους. Σε βάρος του συλληφθέντος, σήμερα τέτοια βεβαίως βιογραφία του αστυνομικού του Φλόρινας είχε και το δίκτυο της απίθειας, με το οποίο θα οδηγηθεί σήμερα στην νοσοκομεία.

0: Είμαι λοιπόν Φλόρινας. Τώρα, το περιφερειακό τμήμα του τμήμα Φλόρινας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνεχίζει η τάσα με συνέπεια τον θεσμό των μηνιαίων επιμορφωτικών συγκεντρώσεων για τα μέλη του και τους εθελοντές του. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα στον ημιόρροφο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Προσκεκλημένη εισηγήτρια θα είναι η κυρία Σοφία Μπλάγα, πιστοποιημένη παθολόγος, ποδολόγος, συγγνώμη, εξειδικευμένη στην ορθονυχία και εθελοντή υγείας του Ερυθρού Σταυρού Φλόρινας, η οποία θα αναπτύξει το θέμα της ποδολογίας. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο κλάδο υγείας που συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη της φροντίδας και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ποδιών, που αποτελούν, όπως γνωρίζουμε, τη βάση στήριξη και κίνηση της ολόκληρης του ανθρώπινου σώματος. Ίσως βεβαίως την εκδήλωση θα είναι ελεύθερη και ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, ανεξάρτητα από το αν είναι εθελοντής του Ερυθρού Σταυρού. Αλλάζουμε το σύνολο και μεταφερόμαστε σε ένα ιδιαίτερο ενθουσιασμό, με ένα ιδιαίτερο ενθουσιασμό στο σύνθημα μέλλον, άλμα στο μέλλον, στο τρίτο πειραματικό γυμνάσιο Φλόρινας. Συμμετείχε στην 13η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, προσφέροντας στους μαθητές και μια ξεχωριστή έτσι, γεμάτη κίνηση φυσική και συνεργασία ημέρα. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στο προάβλιο του σχολείου με ομαδική προθέρμανση και διατάσεις, γεμίζοντας τον χώρο με ενέργεια και ακολούθηση σε πεζοπορία φυσικά και προκαθορισμένη φυσική διαδρομή της περιοχής, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στα παιδιά να βγουν από τις αίθουσες, να επικοινωνήσουν και να έρθουν σε επαφή με το φυσικό τους περιβάλλον, με το φυσικό περιβάλλον. Τώρα, στο πλαίσιο της διαδρομής, υλοποιήθηκε και η κεντρική βιωματική δράση Άνοιγμα στο Μέλλον, στέλνοντας το συμβολικό μήνυμα ότι κάθε προσπάθεια και συνεργασία αποτελεί ένα βήμα προς ένα πιο ενεργό και δημιουργικό μέλλον. Να συνεχίσω και να κλείσουμε από την Πανέμα Φλόρινας, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου, Επισκόπου Αθηνών, ο Θεσσαλονιώτης Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Ιεροδιάς κύριος Ειρηνέος, μετέβη στην Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου Ιππόνους Φλόρινας, όπου κατά την ημέρα αυτή θα εορτάζει τα ονομαστήριά του ο μακαριστός αθλητής Ιερόθεος Ποκονός, που διατελέστας γέροντας της Ιεράς Μονής, ο Μητροπολίτης κ. Ειρηνέος, τέλεσε της Άγιο για την ανάπαυση της ψυχής του και εξέφρασε τις θερμότερες ευχές στην γερόντισσα και τις αδερφές της Μονής, ώστε να έχουν τις ευχές και τις πρεσβείες του μακαριστού γέροντα. Πάμε τώρα στην πανέμορφη Καστοριά, μεταφερόμαστε από την Φλόρινα και θα ξεκινήσουμε τάσα από το αστυνομικό δελτίο, όπου Αναστάσεις προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο νοικισμό Λακώματα του Δήμαρχου Φλωριστικού, όταν δηλώθηκε πυρκαγιά σε μπαλκόνι ιδιώτης πολυκατοικίας. Η φωτιά ξέσπασε στον εξωτερικό χώρο, όπως είπα, του σπιτιού και συγκεκριμένα στο μπαλκόνι έγινε αμέσως αντιληπτή τόσο από τους ένικους όσο και από τους περίοχους. Η αντίδραση των κατοίκων ήταν ψύχαμη και άμεση, εντοπίζοντας αμέσως την πυροσβεστική. Χάρη και στη μικρή απόσταση του πυροσβεστικού κλιμακίου αργού σωριστικού, η ανταπόκρισή του ήταν άμεση των πυροσβεστών. Στο σημείο έσπασαν δύο υδροφόρα οχήματα με το ανάλογο προσωπικό. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες εγκυάρως στο μπαλκόνι, επιτρέποντας την επέκτασή τους της πυρκαγιάς.
1: Ξέρουμε πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά, η φωτιά.
0: Άρα, προκλήθηκαν ζημιά στο εξωτερικό, στα εξωτερικά κουφώματα. Για προληπτικούς λόγους κατέφθασαν επίσης δυνάμεις και της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Να πούμε ότι από τα πρώτα σημάδια μέχρι στιγμής φαίνεται από μία κάπνα από την καμινάδα του πρώτου ορόφου, ναι, η οποία έφυγε και έπεσε σε ένα χαρτόκουρο το οποίο βρισκόταν στο εξωτερικό του μπαλκονιού, πάνω στο οποίο στέγνωναν κάποια καρύδια κτλ. Τότε προκλήθηκε αυτή η φωτιά, με αποτέλεσμα να πάρει και το παντζούρι της οικίας και να πάρουν και άλλα χαρτόκουτα και άλλα αντικείμενα που υπήρχαν εκεί στο μπαλκόνι. Ευτυχώς όμως ήταν άμεση η κινητοποίηση, όπως είπα, και και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν αυτήν μπει στο ιστορικό, πριν πάει στις πλευρές.
1: Μάλιστα. Στα υπόλοιπα, Μάρια.
0: Στο άρρωστο αστικό τώρα, έντονο προβληματισμό και αναστάτωση προκαλεί ένα νέο περιστατικό με βαλισμό στο Γενικό Ενιαίο Λύκειο της περιοχής. Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να διεισδύσουν στο ιστορικό κτίριο, σχολικό κτίριο και να προκαλέσουν εκτεταμένα προβλήματα στην λειτουργία του. Συγκεκριμένα φέρασαν δύο προσβεστήρες του σχολείου και τους άδειασαν σε κεντρικούς χώρους, γεμίζοντας με πυροσβεστική σκόνη την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων αλλά και το διάδρομο έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης και των Καθηγητών. Αν και η εισβολή των αυτών των ανθρώπων, των ατόμων, δεν προκάλεσε άλλες καταστροφές, ήδη δεν προκάλεσαν άλλες καταστροφές στο σχολικό εξοπλισμό. Για την αποκατάσταση του κτηρίου χρειάστηκε η συνδρομή όμως ειδικού συνεργείου καθαρισμού από το Δήμο Ρωσουλευτικού, με τις εργασίες να διαρκούν τουλάχιστον 2 ημέρες για να καθαρίσει. Το πλέον ενσυστικό είναι πως πρόκειται για τη δεύτερη φορά που σημειώνεται παρόμοια εισβολή στο συγκεκριμένο λύκειο. Ο διευθυντής του σχολείου ενημέρωσε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, κατέθεσε μήνυση κατά γνώστων, ενώ κλιμάκιο της αστυνομίας συνέλεξε αποτυπώματα και διεξάγει έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών. Συνεχίζοντας με το αστυνομικό ρεπορτάζ, στη σύλληψη ενός 48χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί του μέτρου δίωξης ναρκωτικών Καστοριάς. Ο 48χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί γεωταχή επιβατικό σε περιοχή της Καστοριάς. Τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι όχι μόνο στερούνταν την άδεια οδήγησης, αλλά και ότι μετέφερε παράνομα στο ιστορικό της χώρας ένα 43χρονο αλλοδαπό, ο οποίος επίσης συνελήφθη καθώς στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος, 2 κινητών τηλεφώνων, καθώς και το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ και με την προενάθεση στην διενεργή του τμήματος της συνολικής φύλαξης Αστορίου, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν οδηγούντες σήμερα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Περνώντας θέματα της ελληνικής αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε στις διευθύνσεις αστυνομίας Καστοριάς και Φλόρινας η κατάταξη ιδιωτών στις σχολείες αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας για το ακαδημαϊκό του 2026. Συγγνώμη, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση της Δυτικής Μακεδονίας καλωσόρισε θερμά τους νέους δόκιμους στο σώμα, εκφράζοντας τις θερμότερες ευχές της για μια πετυχημένη και δημιουργική σταδιοδρομία στην άσκηση των καθηκόντων τους προς όφελος του κοινωνικού φοιτητικού συνόλου.
1: Έχει κάτι
0: μια
1: άλλο
0: πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη πρωτοβουλία αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς και κλείνω με αυτό το τάσμα. Το οργανώνει η εφημερίδα με θέμα προστασία των ζώων και ευζωή, απόλυψη και ευθύνη και συνεργασία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα. Συγγνώμη, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιδρίου στην Καστοριά. Ανάμεσα στους ομιλητές περιλαμβάνει ο διοικητής του Αστυνομικού Μέτρου Καστοριάς, ο αστυνομικός υποδιευθυντής Κωνσταντίνος Κοτσόνης, ο κτηνίατρος του Δήμου Καστοριάς Αναστάσιος Σωτηρίου, καθώς και η Γενική Γραμματέας του Σωματείου Φιλόζωη Ενδράσης Θεοπούλα Αντωνάκη. Στην μερίδα θα υποβληθεί και προβληθεί, συγγνώμη, θα υποβληθεί ενημερωτικό βίντεο και θα διανεμηθεί υλικό με συμβουλές για τα ζώα συντροφιάς. Πρόκειται για μια πρώτη από μια, για την πρώτη από μια σειρά δράσεων που θα υλοποιηθούν φέτος τον Οκτώβριο σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις της Δυτικής Μακεδονίας, σε Γραβένα, Καστοριά, Κοζάνη και Φλόρινα, με στόχο την πρόληψη και της κακοποίησης των ζώων και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας σεβασμού και φροντίδας. Ίσως φυσικά για το καιρό θα είναι ελεύθερη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας και του Σαββατοκύριακου από τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Φωτεινή Γαλογάβρο. Φωτεινή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε τη βδομάδα με μια σειρά από σημαντικές ειδήσεις για την Δυτική Μακεδονία, υποδομές, ενέργεια, αγροτική παραγωγή, υγεία, αυτοδιοίκηση, αλλά και πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και δράσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Ξεκινάμε από τις υποδομές, καθώς με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου επιτυχάνονται οι διαδικασίες για 10 κρίσιμα οδικά έργα της Δυτικής Μακεδονίας. Η απόφαση ενεργοποιεί τις προβλέψεις του άρθρου 7α του νόμου του 2001, δίνοντας τη δυνατότητα για έργα γενικότερης οικονομικής σημασίας να προχωρούν οι εργασίες και η αποβολή ιδιοκτητών πριν και την πλήρη καταβολή των αποζημιώσεων. Ο στόχος είναι να περιοριστούν οι καθυστερήσεις στις απολυτριώσεις και να προχωρήσουν ταχύτερα σημαντικές παρεμβάσεις. Στη λίστα λοιπόν περιλαμβάνονται ο κυκλικός κόμβος της Χιάτιστας στην περιοχή Πάρας, η βελτίωση της οδού Κοζάνης Αεροδρόμιο, η σύνδεση της οδού Κοζάνης Αεροδρόμιο με την οδό Κοζάνης Αρημνίου, η σύνδεση της ΖΕΠ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την εθνική οδό Κοζάνης Ιωαννίνων, η βελτίωση της οδού Νησί Καρπερό, η κόμβη στην περιοχή του ρέματος Σιούστας, η βελτίωση της οδού Φούφα Δροσερό Βαρικό, η βελτίωση του τμήματος Κεσαριάς Εανής με τη γέφυρα στη θέση Χάνδακας και η νέα επαρχιακή οδός Ακρινή Κοζάνη, μήκους 10,6 χιλιόμετρων και η οδική διασύνδεση της συνοριακής διάβασης με το Λεμό. Ένα έργο που αφορά βέβαια την περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χαρακτηρίζει την εξέλιξη σημαντική για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής και για τη μετάβαση στην μεταλιγνητική εποχή. Την ίδια ώρα, ένα ακόμα οδικό έργο βρίσκεται στο επίκεντρο. Το Σάββατο που μας πέρασε, λοιπόν, ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Χαρίσης Κοβεδάρος επισκέφθηκε το εργοτάξιο του έργου Ολοκλήρωση Οδικού Τμήματος Κοζάνη Γέφυρα Ερημνίου. Οι χωματουργικές εργασίες στο τμήμα Κήπος, Ανισόπεδος Κόμβους και Σαριάς Εανής προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Η συμβατική ολοκλήρωση παραμένει για τον Αύγουστο του 2028, ωστόσο η σημερινή οι ρυθμοί δημιουργούν προσδοκίες για νωρίτερη ολοκλήρωση. Παράλληλα, αναμένεται συζήτηση με την Εγνατία Οδό για πιθανή σύνδεση του κήπου με τον Κόμβο. Πάμε τώρα στον αγροτικό κόσμο, όπου υπάρχει έντονος προβληματισμός για την ενίσχυση των αμυλοπαραγωγών. Άμεση ήταν η αντίδραση του βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Πασόκ Κινάλου, του κ. Πάρη Κουκουλόπουλου, μετά την έκδοση στις 2 Οκτωβρίου της κοινή υπουργική απόφαση για τις οικονομικές ενισχύσεις λόγω των παγετών του Μάρτιου και του Απρίλιου του 2025. Θυμόμαστε το κρύο που είχε κάνει εκείνη την περίοδο. Βέβαια, να πούμε τάσο ότι φέτος το κρύο ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς εδώ για την περιοχή μας. Ήδη στα Γρεβενά, σε κάποια κοινότητα, το θερμόμετρο έδειξε μείον 1 βαθμούς. Έτσι, λοιπόν, ο βουλευτής Κοζάνης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής υποστηρίζει ότι δημιουργείται σημαντική αδικία εις βάρος των μυλοπαραγωγών Κοζάνης, Γρεβενών και Φλόρινας, καθώς την απόφαση προβλέπεται διαφορετικό ποσοστό ζημιάς για τους παραγωγούς της Καστοριάς. Συγκεκριμένα, στον υπολογισμό προβλέπεται ποσοστό ζημιάς 72% για την Καστοριά και 42% για τους υπόλοιπους νομούς. Ο κ. Κουκουλόπουλος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας να διορθωθεί η οικία και ενίσχυση που προβλέπεται για τους αμυλοπαραγωγούς της Καστοριάς να ισχύσει για τους πληγιάντες παραγωγούς σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Θέτει βέβαια και το ερώτημα για την καθυστέρηση 1,5 έτους για τα ποσά που κατέβαλαν οι παραγωγοί, για τα πορίσματα του ΕΛΓΑ, αλλά και για τον τρόπο εφαρμογής της ρήτρας δίκαιας μετάβασης στην περιοχή. Και από την αγροτική παραγωγή περνάμε στην ενέργεια και την τηλεθέρμανση. Είναι αυτό που λέμε, ότι έπεσε η θερμοκρασία. Είμαστε στο μήνα όπου ανοίγει η τηλεθέρμανση. Στην Εορδαία και στην Πτολεμαϊδα η νέα θερμαντική περίοδος ξεκινά αύριο, 3η, 6 Οκτωβρίου. Αρχίζει η προθέρμανση του δικτύου τηλεθέρμανση, ενώ από τις απογευματινές ώρες της 4η, 7 Οκτωβρίου, η θερμική ενέργεια θα παρέχεται σταδιακά στα σπίτια των καταναλωτών, ώστε να διασφαλιστεί και η ομαλή εκκίνηση του συστήματος. Την ίδια ώρα παραμένει στο προσκήνιο και το μέλλον της Πτολεμαϊδας 5, με τον ενεργειακό σχεδιασμό της περιοχής να βρίσκεται πάντα σε διαρκή εξέλιξη. κατάληξη. Να πάμε τώρα στα Γρεβενά, όπου σε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, του κυρίου Ιωάννη Παναγιωτίδη και του βουλευτή Αθανασίου Σταυρόπουλου με τον αντιπρόεδρο του ΕΚΑΒ Παναγιώτη Κουτσουμπέλη, συζητήθηκε η δημιουργία σχολή ΕΚΑΒ στα Γρεβενά με αξιοποίηση του παλιού κτηρίου του Νομαρχιακού Νοσοκομείου. Παράλληλα, συζητήθηκε η αξιοποίηση του κτηρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ Γρεβενών, η ενίσχυση του προσωπικού και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με στόχο βέβαια την καλύτερη κάλυψη των αναγκών επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας στην περιοχή. Να μείνουμε λίγο στα Γρεβενά, όπου χθες πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης η τελετή ονομασίας και απονομής πτυχίων στους 190 νέους αστιφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς 2023-2026. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Γρεβενών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, πολιτιακής, αυτοδιοικητικής και αστυνομικής ηγεσίας, αλλά και συγγενών των αποφύτων. Οι 190 νέοι αστιφύλακες αποτελούν μέρος των συνολικά 817 που αποφυτούν από τη σχολή αστιφυλάκων της ελληνικής αστυνομίας. Ναι. Από εδώ να τους ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία. Πάμε τώρα και στο Βόλιο, όπου ένα σημαντικό έργο περνά στη φάση των μελετών. Πρόκειται για την οικοτουριστική ανάπτυξη και η φοροδιαχείριση της παραλίμνιας περιοχής του φράγματος Ισανίου. Μετά από καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από ενστάσεις στη διαδικασία δημοπράτησης, το έργο μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει υποδηλωτόδρομο, περιπατικές και πεζοπορικές διαδρομές, αθλητικές και ψυχαγωγικές υποδομές, πλωτή γέφυρα, λιμναίο αθλητικό εξοπλισμό, πίστα αναρρίχησης, αναλυστήριο πάρκο. Ο στόχος του Δημοβουλίου είναι η λίμνη Ισανίου να αποτελέσει ένα νέο πόλο αναψυχής για τον οικοτουρισμό στη Δυτική Μακεδονία. Εδώ, στο Δήμο Κοζάνη, στην ίδια ώρα, θετική είναι και η εξέλιξη για το Λόγιο Πάρκο, καθώς χρηματοδοτήθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου Δράσης Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου με προϋπολογισμό μελέτης 965.000 ευρώ. Η ανάπλαση προβλέπει λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου. Είναι στην πλατεία Αλόνια, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, βελτίωση της προσβασιμότητας και χρήση σύγχρονων βιοκλιματικών υλικών με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου δημόσιου χώρου πρασίνου ανάπαυσης και ψυχαγωγίας. Και από τα έργα να περάσουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, όπου αύριο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Σημασία, ο κ. Νίκος Παπάς, θα επισκεφθεί τον νομό Κοζάνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 9 το πρωί συνάντηση με τον Δήμαρχο Κοζάνη, τον κ. Γιάννη Κοκαλιάρη, στις 10:30 με τη διοίκηση του Δυτικής Μακεδονίας. Αύριο αναλυτικότερα ή λίγο πιο μετά στα δελτία ειδήσεων από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη. Πάμε τώρα και στον πολιτισμό και τοπικές δράσεις. Ολοκληρώθηκε στην Πτολεμαϊδα χθες η ένατη γιορτή Μελιού στην κεντρική πλατεία της πόλης. Παράλληλα, για 17η χρονιά πραγματοποιήθηκε ο αγώνας δρόμου μνήμης Λιγνίτη με περισσότερους από 900 δρομείς. Η διαδρομή των 21 χιλιόμετρων ξεκίνησε το πρωί, ολοκληρώθηκε, πήγαν όλα καλά εκεί και σε μια μουσική εκδήλωση το Σάββατο που μας πέρασε η Φιλαρμονική του Δήμου Κοζάνης Πανδώρα συμμετείχε στο ένατο φεστιβάλ φιλαρμονικών στον Τύρναβο μαζί με φιλαρμονικές από την Καλαμαριά, τη Βέρεια, Νάουσα και τον Τύρναβο. Και να πάμε λίγο έτσι σε αυτά που έρχονται και τις επόμενες μέρες. Σήμερα
0: θα τα δούμε, έχουμε μέρες να τα δούμε, Φωτεινή, το πιο σημαντικό.
1: Σήμερα μιλάω ότι έχουμε ξεκινούν τα τμήματα του Συνδυασμού Γραμμάτων και Τεχνών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με τη συνέχιση των εγγραφών στη μεικτή τετράφωνη χοροδία. Και βέβαια μια εκδήλωση που θα γίνει εκεί στα... είναι την επόμενη εβδομάδα, ας τα αφήσουμε. Δεν έχω κάτι άλλο, Τάσα.
0: Καλημέρα.

0: Μέχρι τις 9 θα είμαστε κοντά σας εδώ, κυρίες και κύριοι, από το στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης στην ακρόαση με την ΕΡΤ Φλόρινας, για να δούμε, βλέπουμε από το πρωί από τις 8 και 5 με τη συνδρομή των συναδέλφων την επικαιρότητα όπως αυτή έχει μέχρι αυτήν την ώρα. Πάμε στην Σοφία της Ζουζέλη, την καλή συνάδελφο, η οποία είναι στο γραφείο τύπου του Δήμου Πρεσπόλη, και έχουμε τις Πρέσπες ως φθινοπορεινό τουριστικό προορισμό. Λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για τη γιορτή Μανιταριού, η οποία θα έχει και δεύτερη φάση, να το θέσω έτσι. Σοφία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά το λες, δεύτερη φάση γιορτής Μανιταριού, ή μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα δίδυμο γιορτών για να τιμήσουμε τους καρπούς της και τα προϊόντα της γης. Χθες ολοκληρώθηκε λοιπόν η γιορτή Μανιταριού, η οποία είχε συγκέντρωσε αρκετό κόσμο, και όλοι ξέρουμε ότι οι μανιταράδες ακολουθούν αυτά τα καλέσματα. Είναι μια παρέα όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα μανιτάρια και επισκέφτονται διάφορες περιοχές. Τώρα λοιπόν στο χάρτη μπήκε και η Πρέσπα. Τώρα εμείς πάμε για την επόμενη φάση, η οποία θα είναι στις 24, 25 και 26 του Οκτώβρη, και είναι η γιορτή υπό τον τίτλο Γεύσεις Πρεσπών.
0: Ναι.
1: Και αυτή έχει αυτό ακριβώς τον στόχο, να αναδείξει τα τοπικά προϊόντα με διάφορους τρόπους. Είναι μια εποχή που έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες, ιδιαίτερα εκείνη την εβδομάδα. Έχουμε την αργία της 28ης Οκτωβρίου Τάσα, μαζί σε συνδυασμό με την 26η που είναι αργία στη Θεσσαλονίκη, είναι αρκετή εκείνη που έρχονται για μια μικρή απόδραση εδώ στην περιοχή. Καταρχάς, για να δούμε το καταπληκτικό τοπίο του φθινοπόρου σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, και μιλάω για τα πολύχρωμα φύλλα στα βουνά. Αυτό το προνόμιο το έχουμε μόνο εμείς εδώ στο βορρά, νοτιότερα δεν υπάρχει και είναι έτσι μοναδικό και το αναζητούν οι επισκέπτες. Θα έχουμε λοιπόν...
0: Δεν βοηθάει ο λαιμός σου, θα έλεγα σήμερα, ναι, Σοφία, και ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας. Άρχισαν οι ιώσεις, φαρυγγίτιδες, άλλες ιώσεις, τι να κάνουμε, εποχιακά. Ναι.
1: Ακριβώς. Και ζητώ συγγνώμη για αυτή τη φωνή, αλλά είναι αποτέλεσμα μάλλον της... θα πρέπει να πω όμως ότι ο καιρός καλά κρατάει, γιατί και χθες και προχθές η γιορτή το απολαύσαμε. Στη διάρκεια της μέρας είχαμε 20-21 βαθμούς. Το βράδυ νιώθουμε ότι έχουμε μπει στο φθινόπωρο, ναι, με τις μονοψήφιες θερμοκρασίες έχουμε 3, 4, 5, είναι αρκετά χαμηλά. Γι' αυτό και εκμεταλλευόμαστε το διάστημα της ημέρας για αυτές τις γιορτές, και όλες οι δραστηριότητες γίνονται με το φως του ήλιου, έτσι ώστε να μην είναι και δυσάρεστη η παραμονή έξω. Στις γεύσεις λοιπόν, θα πρέπει να πω ότι θα έχουμε και πάλι το Σαββατοκύριακο στις 24 και 25 θα έχουμε και πάλι μια μικρή έκθεση των παραγωγών με προϊόντα. Θα έχουμε πολλά εργαστήρια, γιατί είναι αρκετοί εκείνοι που έρχονται και ρωτούν πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται εκείνο, ακόμα και πράγματα που εμείς τα χρησιμοποιούμε, τα κάνουμε κάθε χρόνο και τα θεωρούμε έτσι συνυφασμένα με τη ζωή μας, δεν είναι αυτονόητο ότι τα γνωρίζουν όλοι. Για παράδειγμα, φέτος θα δείξουμε πώς φτιάχνουμε τουρσί, που είναι κάτι σχετικά απλό, αλλά άμα δεν το δεις και δεν το μάθεις, είναι λίγο δύσκολο έτσι να το κάνεις.
0: Πες μας λίγο για το ενδιαφέρον του κόσμου. Πόσοι παρακολούθησαν την πρώτη αυτή γιορτή, ακολουθεί η δεύτερη 24, αν δεν κάνω λάθος, 24 του μηνός.
1: 24, ναι, από τις 24 μέχρι τις 26. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που ήρθε από μακριά για αυτή τη γιορτή, και θα πρέπει να σου πω ότι μέχρι και από τη Σερβία μανιταρόφωλοι έφτασαν. Μάλιστα. Για να συμμετάσχουν. Όσο για τη δεύτερη φάση, για αυτές τις 24, έχουμε ήδη πάρα πολλές συμμετοχές. Έχουμε ανθρώπους που έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους, τηλεφωνούν, ρωτούν πότε θα γίνουν οι γιορτές για να κανονίζουν το ταξίδι τους, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος αυτό το τρίμηνο να δοκιμάσουν τα προϊόντα μας, να γλεντήσουν μαζί μας και να γνωρίσουν και την περιοχή, γιατί θα έχουμε και ξεναγήσεις σε χωράφια, σε εργαστήρια, σε μικρούς παραγωγούς, έτσι όποιος θέλει να μπορεί να γνωρίσει καλύτερα από κοντά πώς γίνονται όλα αυτά τα.
0: Το θέμα είναι να έρχονται και να ξανάρχονται με την έννοια να είναι ικανοποιημένοι από την παραμονή τους στις πρέσπες, Σοφία, έτσι.
1: Αυτό είναι το στοίχημα, δεν μας ενδιαφέρει κάποιος να περάσει από εδώ, μας ενδιαφέρει να φύγει από εδώ με καλές εντυπώσεις, να έχει ωραίες εμπειρίες, έτσι ώστε να ξανάρθει και να γίνει και ο ίδιος επισκέπτης η διαφήμιση της περιοχής, γιατί όσες προσπάθειες και να κάνουμε, ξέρουμε πολύ καλά και από τον εαυτό μας, ξέρουμε η διαφήμιση στόμα με στόμα είναι πολύ δυνατή. Αν εμείς πάμε κάπου και πούμε στους φίλους μας ότι περάσαμε καταπληκτικά, και θα πάνε και οι φίλοι μας, αν όχι θα το σκεφτούν, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Σοφία, να σε απελευθερώσω, γιατί έχεις το λαιμό σήμερα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να δούμε τι γίνεται στις πρέσπες, και βέβαια θα ανακοινώσουμε και την εκδήλωση από τα δελτία ειδήσεων και από την ΕΡΤ News. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, καλή σου μέρα, περαστικά σου.
1: Ευχαριστώ.

0: Δευτέρα σήμερα, αθλητική ενημέρωση από τον Περικλή Καραφιλίδη. Πάμε σε συντομία να δούμε κάποια πράγματα. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Περικλή, καλή σου μέρα.
1: Φίλες και φίλοι, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε συνεχίστηκε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της τρίτης εθνικής κατηγορίας με τη δεύτερη αγωνιστική στον τρίτο όμιλο. Στο ντέρμπι Δυτικής Μακεδονίας που είχαμε και για αυτή την αγωνιστική, ο Μακεδονικός Χιάδιστας κέρδισε στην Καστοριά με 1-0, ο Εορδαϊκός στην Πτολεμαϊδα νίκησε τη Δόξα Μασχολουρίου με 2-0 και ο Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου ιτήθηκε στη Βέρεια από την τοπική ομάδα με 4-0. Πρεμιέρα είχαμε και στα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης όπως και στην Καστοριά. Στην Κοζάνη μεταξύ άλλων είχαμε τη βαριά ήττα της ομάδας της Κοζάνης από τον αθλητικό όμιλο Κρόκου με 7-0, με την εικόνα της ομάδας να προκαλεί θλίψη και τον σύνδεσμο φιλάθλων Κοζάνης στα Λιοντάρια να ζητάει άμεσα την αποχώρηση της διοίκησης. Επίσης αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε πρεμιέρα και σε πρωταθλήματα μπάσκετ. Πριν πω κάποια αποτελέσματα να υπενθυμίσω πως χθες είχαμε και το Super Cup στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας. Ο Μέγας Αλεξάνδρος Φλόρινας νίκησε τον ΠΑΣ με 3-0 και έτσι πήρε και αυτόν τον τίτλο. Στο μπάσκετ τώρα είχαμε πρεμιέρα στα πρωταθλήματα της National League 2 των ανδρών, όπως και στο πρωτάθλημα της National League των γυναικών. Στη National League 2 των ανδρών η ομάδα της Καστοριάς από αυτές τις Δυτικές Μακεδονίες ξεκίνησε με νίκη, κέρδισε στο Βόλο την ανόρθωση με 75-72 με τρίποντο στην λήξη του αγώνα. Αντίθετα την ήττα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος γνώρισαν ο Αριστοτέλης στη Φλόρινα από τον Ολυμπιακό Βόλου με 87-72 και ο Πρωτέας Γρεβενών στη Λάρισα από τον Αμπελώνα με 91-83. Ενώ στο πρωτάθλημα της National League των γυναικών η ομάδα του ΕΑΝΤΑ Αμιντέου ξεκίνησε με εκτός έδρας παιχνίδι, αντιμετώπισε στην Ξάνθη την τοπική Ασπίδα και γνώρισε την ήττα με 57-48. Να επιστρέψω στο ποδόσφαιρο και να πάμε στα γυναικεία πρωταθλήματα, εκεί όπου δεν είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα στην πρώτη εθνική των γυναικών. Η τρίτη αγωνιστική θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή. Οι Σιρήνες Γρεβενών θα φιλοξενήσουν τον Παναθηναϊκό. Όμως συνεχίστηκε με την δεύτερη αγωνιστική το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας με τον ΠΑΟΚ Κύλων στο δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι να πετυχαίνει εύκολη νίκη και απέναντι στην Πανσεραϊκή με 7-0. Υπενθυμίζω ο ΠΑΟΚ Κύλων είχε ξεκινήσει με εκτός έδρας ήττα 6-1 από την Δόξα Δράμας. Το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας των γυναικών θα ξεκινήσει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Σε αυτό συμμετέχουν η Καστοριά και ο ΠΑΣ Φλόρινας. Η Καστοριά θα ξεκινήσει με εντός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Κριστώνης και ο ΠΑΣ Φλόρινας θα παίξει εκτός έδρας με τους Κύρους Θεσσαλονίκης. Τάσα.
0: Καλή σου μέρα, Περικλή. Βέβαια, 10:30 αναλυτικότερα. Μ' ακούς, Περικλή?
1: Ναι, 10:30 όλα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο πιο αναλυτικά στην εκπομπή που θα έχουμε από το σταθμό μας.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Και κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, να θυμίσουμε ότι είμαστε από τις 8 και 5 περίπου κοντά σας. Πάμε στην Μυρισίνη Γρεβενών. Μη πόσιμο θα είναι από σήμερα Δευτέρα το νερό της τοπικής κοινότητας Μυρισίνας Γρεβενών, λόγω έναρξης των εργασιών επισκευής του υδατόπυργου. Θα σημειώνονται διακοπές υδροδότησης κατά τη διάρκεια των εργασιών. Καλούνται οι κάτοικοι της Μυρισίνας από σήμερα να μην χρησιμοποιούν το νερό ως πόσιμο μέχρι να υπάρξει νεότερη ανακοίνωση της ΔΕΙΑ Γρεβενών. Προμηθευτείτε λοιπόν νερό εφιαλωμένο προκειμένου να καλύψετε τις ανάγκες σας μέχρι νεότερα. Σε αυτό το σημείο 8 και 57 η ώρα κλείνουμε, θα πάμε σε δελτία ειδήσεων. Αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Φλόρινα και Κοζάνη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε μηχανή πέταξη τα ξημερώματα χειροβομβίδα αμυντικού τύπου σε καφετέρια που βρίσκεται στον Άγιο Παντελεήμονα, η οποία ωστόσο δεν εξεράγει. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να την περισυλλέξει και να την απομακρύνει. Στο ίδιο καφέ είχε γίνει παρόμοια επίθεση στις 8 Σεπτέμβρη. Παραμένει κλειστή η Ιουλιανού από το ύψος της οδού Αχαρνών και από την οδό Αχαρνών έως τη Χέιδεν. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Φιλαδέλφια. Αρκετά αυξημένη κυκλοφορία και στη λεωφόρο Θηβών. Στην Αθηνών Κορίνθου, η κίνηση καταγράφεται από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τον Σκαραμαγκάλα και στην είσοδο της Αθηνών Λαμίας στον Κόμβο Καλυφτάκη και από Κόμβο Καλυφτάκη έως την λεωφόρο Αθηνών. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο της Φιλής έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα η κίνηση παρατηρείται κυρίως στην έξοδο για Λαμία, όπου η καθυστέρηξη ξεπερνά τα 15 λεπτά. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμα ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία παραμένουν κλειστά και σήμερα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί αρχίζει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στις 12 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ένα 12χρονο κορίτσι σκοτώθηκε και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμού στο πάρκο Leon Day κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την έναρξη της νέας σεζόν της ομάδας νέο ποδοσφαίρου στη Βαλτιμόρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί προκλήθηκαν από διαφωνία για θέση στάθμευσης. Σε αναβρασμό, οι Γάλλοι έως και 500 λύκια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ημερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρά επεισόδια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Από 13 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
12: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 5 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Μητρός Σίμων Μεθοδίας της εν κυμώλω την ίσο ασκητικός διαλαμψάσης. Η Άγιοι δεν έλειψαν ποτέ από τη ζωή και την ιστορία της Εκκλησίας. Κάθε εποχή έχει τους δικούς της Αγίους. Φυσικό είναι λοιπόν η ζώσα Εκκλησία. Οι Άγιοι δεν έλειψαν ποτέ από τη ζωή και την ιστορία της Εκκλησίας. Κάθε εποχή έχει τους δικούς της Αγίους. Φυσικό είναι λοιπόν

0: Της άρεσαν οι άγιες και πνευματικές συναναστροφές, διότι εκεί μέσα φωτιζόταν η ψυχή της και θεμενόταν η καρδιά της από θείο έρωτα. Ήταν πολύ σεμνή και είχε φόβο Θεού. Την εξυπνάδα και τη φρόνησή της τα έθεσε στην αγάπη του Θεού. Αγαπούσε την Εκκλησία, από την οποία δεν έλειπε ποτέ, και παρακολουθούσε με βλάβεια και κατάνοιξη μεγάλη τις ιερές ακολουθίες. Όταν ήλθε σε κατάλληλη ηλικία, οι γονείς της, παρά τη θέλησή της, αποφάσισαν να την παντρέψουν. Για να μην παρακούσει και λυπήσει τους γονείς της, αποδέχθηκε αυτόν τον γάμο και πήρε σύζυγο ένα ναυτικό, αποτυχίο άντρα, ευσεβή και ενάρετο. Ο σύζυγός της, αν και ήταν χρόνια ναυτικός και έμπειρος στη θάλασσα, σε ένα ταξίδι προς τη Μικρά Ασία ναυάγησε και χάθηκε στα κύματα. Αξιοποιώντας τότε την ευκαιρία, η Ειρήνη εγκατέλειψε τον κόσμο, εκάρη μοναχή και από Ειρήνη ονομάστηκε Μεθοδία. Κλείστηκε σε ένα μικρό κελί που βρισκόταν στη τοποθεσία Στάδη, μέσα στο παλαιό κάστρο της Κιμόλου, πολύ κοντά στον ιερό ναό της γεννήσεως του Κυρίου. Έμεινε εκεί περιορίζοντας τον εαυτό της από τα μάτια και τα φθαρτά και υψώνοντας τη σκέψη της σε πνευματικές και ουράνιες αναβάσεις. Ουσιαστικά ζούσε έγκλειστη. Έβγαινε έξω μόνο σε πολύ μεγάλη ανάγκη ή όταν την καλούσε η αγάπη και το συμφέρον του πλησίων. Περισσότερο από τη σωτηρία του εαυτού της επιθυμούσε τη βοήθεια και τη σωτηρία των άλλων. Κοιμόταν ελάχιστα για την ανάγκη της φύσεως πάνω σε ξύλινο κρεβάτι χωρίς στρώμα. Το υπόλοιπο της νύχτας προσευχόταν με θερμά δάκρυα και κατάνεξη προς τον γλυκύτα των υφείων της. Η αγάπη αυτή την θέρμενε και την ζωογονούσε. Το φαγητό της ήταν πολύ λιτό. Όλες τις ημέρες της εβδομάδας νύστευε αυστηρά, εκτός του Σαββάτου και της Κυριακής. Τότε, αφού κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων και η καρδιά της γέμιζε από ανέκφραστη πνευματική χαρά, έτρωγε κάτι ελάχιστο. Κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή δεν δεχόταν κανέναν επισκέπτη και έμενε κλεισμένη στο κελί της μέχρι το Πάσχα. Με τον έξω κόσμο επικοινωνούσε μόνο από ένα μικρό παραθυράκι του κελιού της. Εκτός από τη διδαχή της, έδινε σε αυτούς που ζητούσαν ευλογημένο λάδι από το ακίμητο καντήλι του κελιού της, που το χρησιμοποιούσαν σε ασθενείς και θεραπεύονταν, γιατί ήδη η Οσία Ασκήτρια της Κιμόλου είχε λάβει από τον Κύριο το χάρισμα της θαυματουργίας. Και ενώ έτσι πορευόταν, ζώντας με υπεράνθρωπους ασκητικούς αγώνες, η φήμη της οσιακής της ζωή διαδόθηκε όχι μόνο στην Κίμολα αλλά και στα άλλα γύρω νησιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές γυναίκες που άκουγαν και μάθαιναν για τη μακαρία Μεθοδία να τρέχουν στο ταπεινό της ασκηταριό, όπου δεχόταν μονάχα γυναίκες. Εκεί έβρισκαν πνευματική ωφέλεια και ανακούφιση στις ψυχικές τους ταραχές και τις λοιπές πικρίες του βίου τους. Αμέτρητα ήταν και τα θαύματα που επιτελούσαν όσο ακόμα ζούσε. Παρηγορούσε τους θλιβωμένους, συμβούλευε τους ατάκτους και οδηγούσε σε μετάνοια, προέλεγε γεγονότα που θα συνέβαιναν, θεράπευε αρρώστους και με κάθε τρόπο βοηθούσε τους συνανθρώπους της. Και ενώ θα έλεγε κανείς ότι οι Άγιοι δεν έχουν τέλος, ως άνθρωπος και η Οσία Μεθοδία έφτασε στο κατόφλι του θανάτου. Κοιμήθηκε ειρηνικά στις 5 Οκτωβρίου του 1908 ημέρα Κυριακή, σε ηλικία 43 ετών, και συναριθμήθηκε μετά των Αγίων, των οποίων μιμήθηκε τον βίο με ένθεο ζήλο. Την άλλη μέρα του θανάτου της παρατήρησαν ότι τα χέρια της, καθώς και ολόκληρο το σώμα της, δεν ήταν άκαμπτα και σκληρά όπως συμβαίνει στα νεκρά σώματα, αλλά ήσαν ευλίγιστα σαν να ήταν ζωντανή. Με βλάβεια και τιμή, οι ευσεβείς κάτοικοι της Κιμόλου ενταφίασαν το ιερό λείψανο και είχαν αδιάψευστη την πεποίθηση ότι ενταφιάζουν το σκήνομα μιας Αγίας. Πράγματι, η Κίμολος απέκτησε τη δική της Αγία, αφού την αναγνώρισε το 1991 η Ορθόδοξη Εκκλησία και την κατέταξε στους χορούς των Οσίων Γυναικών. Έτσι, με την Οσία Μεθοδία, μια Αγία των καιρών μας, το όραμα της άλλης ζωής αποκτά την πνιγυρή ατμόσφαιρα της σύγχρονης ζωής και πάλι μια επικαιρότητα, γιατί η ασκητική ζωή της και τα ουράνια χαρίσματα που έλαβε υπήρξαν μια κραυγή αφύπνισης. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
1: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.
2: Ο καιρός.
3: Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας, καλή σας ημέρα. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου, και η εβδομάδα μας υποδέχεται με δύο τελείως διαφορετικά πρόσωπα. Από τη μία, η κλασική, τσουχτερή ψυχρούλα της πόλης μας το πρωί, με το θερμόμετρο να δείχνει μόλις 5 βαθμούς Κελσίου. Από την άλλη, ένας υπέροχος πεντακάθαρος ήλιος που θα ανεβάσει τη θερμοκρασία το μεσημέρι μέχρι τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν σχεδόν ανεπαίσθητοι, οπότε η μέρα είναι ιδανική για βόλτα. Προσοχή όμως στο ντύσιμο,

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.

Καλημέρα, καλημέρα. Αγαπητοί ακροατές της Ραφλόρνας στους 96 και 6 στα FM και μέσω του διαδικτύου μας ακούτε σε όλο τον κόσμο στο www.rteco.gr. Θα ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live καθημερινά εδώ στην Άρα της Ραφλόρνας στους 96 και 6 από τις 9 το πρωί μέχρι τις 10. Θα σας κρατάμε στην τροφιά. Και έτσι θα ξεκινήσουμε από την πανέμορφη Καστοριά σήμερα την ανταπόκρισή μας και θα ξεκινήσουμε με τα νέα της πόλης.

Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από μια πυρκαγιά που αναστάτωση προκάλεσε το βράδυ του Σαββάτου στον οικισμό Λακώματα σε διόρυφη πολυκατοικία εξέσπαση πυρκαγιά στον εξωτερικό χώρο της και συγκεκριμένα στο μπαλκόνι. Γινόμενη αμέσως αντιληπτή ευτυχώς τόσο από τους ενίκους όσο και από τους περίοικους, η αντίδραση των οποίων ήταν άμεση και ψύχρεμη κινητοποιώντας τις αρχές. Χάρη στην μικρή ποσοστού του πυροσβεστικού κλιμακίου, η ανταπόκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αεροσβεστικού ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν δύο υδροφόρα οχήματα με τον άλογο προσωπικό. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες εγκαίρως στο μπαλκόνι, αποτρέποντας την επέκταση της πυρκαγιάς στο εσωτερικό της διόρυφης πολυκατοικίας, αν και προκλήθηκαν ζημίες στα εξωτερικά κουφώματα του σπιτιού. Για προληπτικούς λόγους κατέφθασαν επίσης οι δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο σημείο. Ευτυχώς, η συνδρομή των διασωστών δεν χρειάστηκε, καθώς όλοι οι ένικοι, οι κάτοικοι των σπιτιών είναι καλά στην υγεία τους. Το αεροσβεστικό τώρα, έντονο προβληματισμό και αναστάτωση, προκαλεί ένα νέο περιστατικό βανδαλισμού στο Γενικό Ενιαίο Λύκειο της πόλης. Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να διεισδύσουν στο σχολικό κτίριο και προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στη λειτουργία τους. Συγκεκριμένα, αφαίρεσαν δύο πυροσβεστήρες του σχολικού κτιρίου και τους άδειασαν σε κεντρικούς χώρους, γεμίζοντας την πυροσβεστική σκόνη, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αλλά και τον διάδρομο έξω από τα γραφεία του διευθυντή, αλλά και των καθηγητών. Αν και οι εισβολείς δεν προκάλεσαν άλλες καταστροφές στον εξοπλισμό για την αποκατάσταση του κτιρίου, και τον χρειάστηκε και την κατοχή του καθαρισμού του, χρειάστηκε συνδρομή ειδικού συνεργείου καθαρισμού από το Δήμαρχο Ουσιαστικού, με τις εργασίες να διαρκούν τουλάχιστον 2 ημέρες. Το πλέον ανησυχητικό είναι πως πρόκειται για τη δεύτερη φορά που σημειώνεται παρόμοια εισβολή στο συγκεκριμένο λύκειο. Ο διευθυντής του σχολείου ενημέρωσε το Σύλλογο Γονών και Κηδεμόνων, κατάθεσε μήνυση καταγνώστων, ενώ κλιμάκιο της αστυνομίας συνέλεξε αποτυπώματα και διεξάγει έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών. Συνεχίζοντας με το αστυνομικό ρεπορτάζ, στη σύλληψη ενός 48χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς. Ο 48χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή της Καστοριάς. Στον έλεγχο πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στερούνταν άδεια οδήγησης, αλλά και ότι μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έναν 43χρονο αλλοδαπό, ο οποίος επίσης συνελήφθη καθώς στερούνταν εξωτερικών εγγράφων. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσταση του οχήματος των δύο κινητών τηλεφώνων, καθώς το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ, με την προανάκριση να διενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης νεκτορίων. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Περνώντας τώρα σε θεσμικά θέματα και στις ελληνικές αστυνομίες, πραγματοποιήθηκε στις διευθύνσεις της αστυνομίας Καστοριάς και Φλόρινας η κατάταξη ιδιωτών στη σχολή αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2026. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση της Δυτικής Μακεδονίας καλωσόρισε θερμά τους νέους δοκιμούς στο σώμα, εκφράζοντας τις θερμότερες ευχές της για μια επιτυχημένη και δημιουργική σταδιοδρομία στην άσκηση των καθηκόντων τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Τώρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη πρωτοβουλία αναλαμβάνει η Διεύθυνση της Αστυνομίας Καστοριάς, διοργανώνει μια ημερίδα με θέμα προστασία των ζώων και ευζωία, πρόληψη, ευθύνη και συνεργασία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενεδρίου στην Καστοριά. Ανάμεσα στους ομιλητές περιλαμβάνονται ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Καστοριάς, αστυνομικός υποδιευθυντής Κωνσταντίνος Κοτσόνης, ο κτηνίατρος του Δήμου Καστοριάς Αναστάσιος Σωτηρίου, καθώς και η γενική γραμματέας του Σωματείου Φιλός Γενιδράς Θεοπούλα Αντωνάκη. Στην ημερίδα θα προβληθεί ενημερωτικό βίντεο και θα διανεμηθεί υλικό με συμβουλές για τα ζώα συντροφιάς. Πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά δράσεων που θα υλοποιηθούν φέτος τον Οκτώβριο σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις της Δυτικής Μακεδονίας, σε Γρεβένα, Κωνσταντινούπολη, Κοζάνη και Φλόρινα. Με στόχο βεβαίως την πρόληψη της κακοποίησης των ζώων και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας σεβασμού και φροντίδας. Ίσως φυσικά για το κοινό θα είναι ελεύθερη.
Αγαπητοί ακροατές, τώρα θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Μείνετε όμως συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή και στο Real Life και στην Era Florida στους 96.6. Σε λίγα λεπτά, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, θα είμαστε και πάλι κοντά σας, συντροφιά στον αέρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Επανήλθαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στον αέρα της Σεραφείας τους 96.6 στα FM και για όσους μας ακούνε μέσω διαδικτύου στο www.rteco.gr. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 και 4 με 10 το πρωί, εκτάκτως σήμερα ως και τις 10.30. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πολύ ιδιαίτερως την Καστοριά και την Σιάτσταλ και βρίσκεται τη Μακεδονία οριστικά και επίσημα. Το αναμενόμενο πρόγραμμα στήριξη για τον κλάδο τη γονοποιία περνά στην τελική του ευθεία υλοποίηση. Το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυση των γονοπιτικών επιχειρήσεων παίρνει πλέον την τελική ευθεία, όπως είπα, υλοποίηση. Εγκρίθηκαν συνολικά 486 προτάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε έναν εντυπωσιακό συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 18.700.000 ευρώ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Στέργιο Γουδή, πρόεδρο του Συνδέσμου Γονοποιών Άργους Φορεστικού και έναν εκ των μελών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για αυτό το πρόγραμμα. Κύριε Γουδή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τελική ευθεία, κύριε Γουδή, για το τρίτο πολυαναμενόμενο και τελευταίο αυτό πρόγραμμα ενίσχυσης των γνωτικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.
1: Πράγματι, την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων. Εδώ, αν μου επιτρέπετε μια διόρθωση, υποβληθήκανε 486 αιτήσεις.
0: Υποβληθήκανε, σωστά.
1: Από τις οποίες δεν έχουν εγκριθεί ακόμη. Πιστεύουμε όμως ότι στο σύνολο των αιτήσεων θα εγκριθούν.
0: Θα περάσουν από μόνο Ναι,
1: 486 επιχειρήσεις, έτσι για να πούμε λίγο τα νούμερα. 486 επιχειρήσεις, 18,8 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Για τον κλάδο της, εγκρίθηκαν για τον κλάδο της γουνοποιίας.
0: Θα γίνει λοιπόν τώρα ένας έλεγχος από τα αρμόδιες υπηρεσίες να δούνε τις 486 επιχειρήσεις ώστε να γίνεται και να βγει το τελικό αποτέλεσμα ποιοι εγκρίθηκαν. Θα υπάρξει μια περίοδος ενστάσεων μετά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η διαδικασία τώρα που θα ακολουθεί έχει ως εξής. Μετά το πέρας της υποβολής θα ακολουθήσει η διαδικασία της αξιολόγησης των συγκεκριμένων αιτήσεων και η έκδοση των αποτελεσμάτων. Στα αποτελέσματα θα υπάρχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί. Για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης έτσι ώστε να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τα οποία θα ζητηθούν και θα υπάρχει εκ νέου αξιολόγηση των συγκεκριμένων απορριφθέντων επιχειρήσεων. Ναι, ναι.
0: Από των συγκεκριμένων απορριφθέντων επιχειρήσεων. Τώρα κύριε Γουδή,
1: θα θέλετε και ένα χρονοδιάγραμμα.
0: Σίγουρα θέλουμε και ένα χρονοδιάγραμμα. Εγώ θα ξεκινούσα από τα...
1: Καταλαβαίνω, ναι, ναι. Θεωρώ ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα.
0: Τα πρώτα αποτελέσματα λοιπόν μέχρι το Δεκέμβριο και πότε θα πιστεύετε θα περιμένουν να δουν λεφτά στους λογαριασμούς τους οι γονοποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί, να θυμίσουμε, ανεπανόρθωτα σε περισσότερες περιπτώσεις.
1: Φυσικά, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη γονοποιία στην Καστοριά και στη Σιάτιστα, το πλήγμα από το εμπάρκο της Ρωσίας είναι ανεπανόρθωτο και σε καμία περίπτωση τα συγκεκριμένα προγράμματα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη ζημία η οποία έχει γίνει. Είναι μια πολύ μικρή βοήθεια για τις δικές μας επιχειρήσεις. Τώρα για την ερώτηση που μου κάνατε, αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα έχουμε τα αποτελέσματα τον Δεκέμβριο και σύμφωνα με τα προηγούμενα προγράμματα η υλοποίηση των πληρωμών γινόταν σε ένα χρονικό διάστημα 2-3 μηνών, οπότε θεωρώ Φεβρουάριο προς Μάρτιο θα γίνει και η εκταμείευση των χρημάτων.
0: Πιστεύετε ότι εντός και του 2027 θα γίνει η εκταμείευση των χρημάτων στις αρχές του χρόνου? Εγώ να σας ρωτήσω όμως ότι τι θα συμβεί τώρα που ξεπέρασαν το ποσό το οποίο είχε εγκριθεί 17 εκατομμύρια, κατά 1.800.000 ευρώ έχουμε υπερβεί.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το αρχικό πρόγραμμα ήταν στα 17 εκατομμύρια. σε κάθε πρόγραμμα, όχι μόνο της Γνωπίας, γενικότερα σε όλα τα προγράμματα, υπάρχει και ένα όριο υπέρβασης το οποίο υπολογίζεται από το Υπουργείο για τέτοιες περιπτώσεις, που ανέρχεται στο 20% του αρχικού εκτεθέμενου ποσού. Οπότε εμείς βρισκόμαστε μέσα στα όρια του συγκεκριμένου ορίου υπέρβασης, οπότε δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την έβρεση των χρημάτων.
0: Είναι κάτι δηλαδή το οποίο θα συμβεί έτσι γρήγορα, εφόσον και τελειοποιηθεί τελειώσει η διαδικασία ελέγχου και λυθούν οι επιχειρήσεις, ώστε να γίνει και εκταμείευση του ποσού. Πώς γίνεται, τι έχουνε στην αγορά, κύριε Γουδί, τι έχουνε στις επιχειρήσεις, υπάρχει ικανοποίηση? Διότι ξέρουμε ότι υπήρχε και μια επιτροπή η οποία είχε αιτηθεί να αυξηθεί το κατώτατο ποσό ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Γνωπίας από 10.000 ευρώ, που είναι το κατώτατο, στις 20.000. Είχαν συλλεχθεί και κάποιες υπογραφές. Τι ακούτε κι εσείς από τους συναδέλφους σας?
1: Κοιτάξτε λίγο. Καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το πρόγραμμα αφορά το 50% των εκτεθέμενων του 2019. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το Υπουργείο, σε συνεργασία με τα επιμελητήρια, και φυσικά την Ομοσπονδία Αγούνας, αποφασίστηκε ότι το 2019, όχι αυθαίρετα αλλά με οικονομικά στοιχεία, ότι ήταν η καλύτερη χρονιά της γνωπίας. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο αποφάσισε να ενισχύσει τις γνωπιετικές επιχειρήσεις, καταβάλλοντας
0: με την καλύτερη χρονιά
1: τους. Ναι, με την καλύτερη χρονιά τους. Βέβαια, για κάποιους καλύτερη χρονιά μπορεί να είναι κάποια άλλη από το 19, αλλά εμείς κοιτάμε το σύνολο του κλάδου και όχι προσωπικές περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο αποφάσισε, εφόσον ο κλάδος αποδεικνύεται ότι το 2019 είναι η καλύτερη χρονιά του, αποφάσισε να ενισχύσει τις γνωπιδικές επιχειρήσεις με το 50% των εξόδων του 2019.
0: Οπότε το πρόγραμμα θα ήταν και αυξημένα τότε.
1: Ναι, οπότε το πρόγραμμα αφορά το 50% των εξόδων. Τώρα, για κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν χαμηλά έξοδα, εμφανίζανε χαμηλά έξοδα, μπήκε ένα κατώτατο όριο των 10.000, το οποίο αρχικά ήταν 4.000 και στη συνέχεια έγινε 10.000. Όμως, εκτός από το κατώτατο όριο, μπήκε και ένα ανώτερο όριο για τις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν πολλά έξοδα. Το οποίο στην αρχή ήταν 60.000 και στη συνέχεια πήγε στις 100.000. Οπότε, το τρίτο πρόγραμμα, για να ακριβολογούμε, είναι το 50% των εξόδων του 2019 με κατώτατο όριο της 10.000 και ανώτατο όριο της 100.000. Κύριε Κωνσταντίδη, είμαστε 486 επιχειρήσεις. Ο καθένας κοιτάζει λίγο πολύ τον εαυτό του και κοιτάζει λίγο πολύ την εικόνα της επιχείρησής του για να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι εύλογο, όλοι θέλουμε να πάρουμε περισσότερα χρήματα. Αλλά εμείς σαν επιτροπή που διαχειριστήκαμε το πρόγραμμα έπρεπε να συγκεντρώσουμε όλες τις απόψεις και να κάνουμε κάτι για το σύνολο του κλάδου. Τώρα εμφανιστήκανε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες θέλανε οι 10.000 να γίνουν 20.000. Εύλογο το δικαίωμά τους. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να διεκδικηθεί και εμείς σαν Επιτροπή το ζητήσαμε στην περίοδο των διαπραγματεύσεων οι 10.000 να αυξηθούν. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Δεν έγινε δεκτό αυτό.
0: Δεν έγινε δεκτό στην
1: Επιτροπή. Ναι, τώρα αν καταφέρουν οι συνάδελφοι και το κάνουν, είναι εύλογο. Έτσι, αν είναι δυνατόν.
0: Τώρα, την ίδια στιγμή θα θέλω να μας δώσετε όμως και την παρούσα στιγμή την κατάσταση της γνωπίας. Να μας δώσετε δηλαδή το πώς πηγαίνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι αυτά τα λεφτά θα ρηχθούν πάνω στη δουλειά, θα υπάρξουν καινούργια, έτσι, μια ανάσα θα δοθεί, μια επανακίνηση να το πω έτσι με αυτά τα χρήματα. Τι συμβαίνει όμως αυτή τη στιγμή, κύριε Γουδί, πώς είναι τα πράγματα, υπάρχουν παραγγελίες, τρέχουν?
1: Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, το εμπάργκο προς τη Ρωσία εξακολουθεί να υπάρχει. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε με τον καλύτερο πελάτη μας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν έτσι κάποια σημάδια αισιοδοξίας και ανάκαμψης από τον υπόλοιπο, από αγοραστές από τον υπόλοιπο κόσμο. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τις επιχειρήσεις μας.
0: Παρακολουθείτε λοιπόν τις εξελίξεις και προσπαθείτε κι εσείς να, κρατήσετε τις επιχειρήσεις σας ζωντανές και να ακολουθείτε και τη διεθνή τάση, τη διεθνή τάση και τη μόδα. Κύριε Γουδί, θα σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και τηλεοπτικά σήμερα στην εκπομπή Περίμετρος στην Ελευθερία, αλλά και τις επόμενες μέρες φυσικά εδώ πάλι με το που έχουμε εξελίξεις στην Αεροφλότα 96.6. Σας ευχαριστώ και πάλι που είστε μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Αεροφλότα 96.6 και στην εκπομπή Καστοριά Live. Θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Ακολουθούν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8 φυσικά και εμείς θα τα ξαναπούμε σε λίγα λεπτά αμέσως μετά τις ειδήσεις εδώ στη συχνότητά μας στους 96 και 6 στην Αεροφλόρινας, καθώς σήμερα εκθέτως θα συνεχίσουμε την ποιόση για τις 10.30. Μείνετε λοιπόν αγαπητοί αγρότες εδώ συντονισμένοι.

0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Ο καιρός.
2: Φίλες και φίλοι ακροατές της Earth Florinas, καλή σας ημέρα. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου, και η εβδομάδα μας υποδέχεται με δύο τελείως διαφορετικά πρόσωπα. Από τη μία, η κλασική τσουχτερή ψυχρούλα της πόλης μας το πρωί, με το θερμόμετρο να δείχνει μόλις 5 βαθμούς Κελσίου. Από την άλλη, ένας υπέροχος πεντακάθαρος ήλιος που θα ανεβάσει τη θερμοκρασία το μεσημέρι μέχρι τους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν σχεδόν ανεπαίσθητοι, οπότε η μέρα είναι ιδανική για βόλτα. Προσοχή όμως στο ντύσιμο. Βγαίνουμε από το σπίτι με μπουφάν το πρωί, αλλά ετοιμαστείτε να το αποχωριστείτε το μεσημέρι. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 10. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Κρήτη μεταβαίνει διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου, Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τούρνα για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη αναρτησή του Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός, προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι σε προμηθευτές, δεν έχουν άλλο πόρο ζωής. Πρέπει να αποζημιωθούν εξ ανάγκες και νόμου. Υποχρεωτικό, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου. Ο κύριος Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό και το 50% της καλλιέργειας των κηπευτικών είναι μεγάλη. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοποίησης είναι καταστραμμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε ούτε ζωοτροφές ούτε γάλα να πάρουν. Το μεγάλο πρόβλημα του νερού αποκαταστάθηκε χθες το βράδυ, αφορούσε 3 ορεινά χωριά με 2.500 κατοίκους σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα. Επίσης, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου γνωστοποίησε ότι 70 χωριά είναι χωρίς ρεύμα. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αχαρνών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία. Νωρίτερα είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων αν ο στόχος της νέας επίθεσης ήταν το συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο είχε βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων και στις 8 Σεπτεμβρίου, τόνισε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κυφισό, στο ρεύμα ανόδου και καθόδου από το ύψος της Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Φιλαδέλφια. Αρκετά αυξημένη κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Θηβών. Διαμαρτυρία πραγματοποιούν σήμερα οι αλλοί στον Πειραιά, οι οποίοι βρίσκονται σε πανελλαδική κινητοποίηση για το ενεργειακό κόστος που, όπως αναφέρουν, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και έχει οδηγήσει τον κλάδο σε οριακό σημείο. Κινητοποίηση πραγματοποιούν και οι αλλοί στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουν αποκλείσει την Ιχθυόσκαλα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο Θέρμανς, στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις, θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, ενώ επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 αρχίζει η νέα σύνοδος της Βουλής με αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, και θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την άφηξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει και συναντήσει με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ πρόκειται να απευθύνει διάγγελμα σήμερα, τοπική ώρα 10 Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε στο γραφείο του, μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των Μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και εν μέσω εικασιών για προκήρυξη προώρων εκλογών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Από 13 έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει, 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
10: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
9: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
10: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
9: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
11: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε. οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
12: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί, αλλά και αποκλειστικά. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί,

Επιστρέψαμε αγαπητοί ακροατές εδώ στην Γραφειοκρατία 96.6 και στην εκπομπή Καστοριά Live και για όσους μας ακούτε βεβαίως μέσω του www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο. Έχουμε πει νωρίτερα ότι αφήνουμε ανοιχτή την ανταποκρίση μας εδώ από την Καστοριά και θα συνεχίσουμε όσο για τις εκτίμησεις σήμερα εδώ μαζί σας συντροφιά. Με αφορμή τώρα την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας για άτομα με άνοια και Αλσχάιμερ Καστοριάς διοργάνωσε μια ενημερωτική αλλά και βαθιά συγκινητική εκδήλωση με στέχο την ευαισθητοποίηση του κοινού. Το πρόγραμμα άνοιξε με θεατρικό ανδρόμενο και τον Σύλλογο Σπασμένο Ρόδι. Στη συνέχεια, η σκήτη Ιτάλη πήρε η χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς Βασίλειος Δόικος υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Ναταλία Σερόβα και στο επιστημονικό σκέλος ο νευρολόγος Χρυσόστομος Μπαϊρακτάρης, η ψυχολόγος Θεολογία Ντόζιου και η κοινωνική λειτουργός Ελευθερία Κοκκινίδου. Παρουσίασαν τις υπηρεσίες του κέντρου και μίλησαν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς αλλά και το μεγάλο φορτίο που σηκώνουν οι φροντιστές τους στην Ελλάδα. Η εκδήλωση έκλεισε με την ιδιαίτερη αγγίζουσα βιωματική κατάθεση ενός φροντιστή ατόμου με Αλσχάιμερ καθελώνοντας το κοινό. Στο επίκεντρο τώρα της επικαιρότητας στην περιοχή βρίσκεται και η αυτοψία πραγματοποίησης στο εργοτάξιο του φράγματος Εστορίου ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Εστορίου κ. Χρήστο Κοσιόπουλο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στυλίτευσαν τις τεράστιες καθυστερήσεις του έργου, το οποίο παραμένει.

παραμένει καθυλωμένο για 15 χρόνια, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση από την κυβέρνηση. Παράλληλα, ο Δήμαρχος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τα σύνοδα αρδευτικά δίκτυα, επισημαίνοντας ότι παραμένουν στον αέρα χωρίς περιβαλλοντικές εγκρίσεις και χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο κ. Σουκαλάς αναφέρθηκε και στην ακρίβεια, ζητώντας άμεσα στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανση εν ώψη του βαρύ χειμώνα της Καστοριάς. Περνώντας τώρα όμως και στα θέματα των υποδομών και για τις οδικές ασφάλειες, σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα κρίσιμο έργο από την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Εγκρίθηκε λοιπόν ο τρόπος δημοπράτησης του έργου αντικατάστασης κατεστραμμένων στιθέων, ασφάλειας και τοποθέτησης νέων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νομού μέσω του περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν επισκευή φθαρμένων τμήματων, τοποθέτηση στιθέων και ανακλαστικών σε επικίνδυνα σημεία, καθορισμό, καθαρισμό βλάστης και ενίσχυση των πρανών.

στην πανέμορφη Φλόρινα πεταγόμαστε και μεταφερόμαστε τώρα, όπου θα ξεκινήσουμε την ανταπόκρισή μας με τις ειδήσεις από εκεί. Στη σύλληψη ενός 55χρονου, η ΜΕΔΑΠΟΥ προχώρησε αστυνομική της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλημάτων του Τμήματος Δίωξης και Εξερεύνησης Εγκλημάτων Φλόρινας κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχου στην πόλη. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ύποπτο επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό τον 55χρονο. Όταν επιχειρήθηκε ο έλεγχος, ο οδηγός αγνόησε το σήμα στάσης και προσπάθησε να διαφύγει. Ακολούθησε η ακινητοποίηση του οχήματος και η σύλληψη του οδηγού, ενώ ο συνοδηγός κατάφερε να διαφύγει πεζός και αναζητείται από τις αρχές. Στον έλεγχο που ακολούθησε το εσωτερικό του οχήματος, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν συνολικά 78 πλαστικά δοχεία με 5 λίτρων, δηλαδή 390 λίτρα ελαιόλαδο αμφιβόλου ποιότητας και αγνώστου προελεύσεως. Ο 55χρονος δεν διέθεται κανένα παραστατικό έγγραφο αγοράς, ενώ δείγμα του λαδιού απεστάλλει ήδη στο χημείο του κράτους για εργαστηριακή εξέταση.

Βεβαίως και βάρος. Οι βουλευτές δεν σταματήσαν και δικογραφία προς το υπόλοιπο με Φλόρνας για το δίκημα της απίθειας με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλην μελλοντικών Φλόρνας. Τώρα, το περιφερειακό τμήμα Φλόρινας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνεχίζει με συνέπεια τον θεσμό των μηνιαίων επιμορφωτικών συγκεντρώσεων για τα μέλη και τους εθελοντές του. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση την προσεχή Τρίτη, αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα, στον ημιόροφο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Προσκεκλημένη εισηγήτρια θα είναι η κυρία Σοφία Μπλάγα, πιστοποιημένη ποδολόγος, εξειδικευμένη στην ορθονυχία και εθελοντρία υγείας του Ερυθρού Σταυρού Φλόρινας, η οποία θα αναπτύξει το θέμα της ποδολογίας. Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο κλάδο υγείας που συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη, τη φροντίδα και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ποδιών, που αποτελούν, όπως γνωρίζουμε, όλη τη βάση της στήριξης και κίνησης ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος. Βεβαίως, η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη και ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, ανεξάρτητα από το αν είναι εθελοντής του Ερυθρού Σταυρού.

0: Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και το σύνθημα «Άλμα στο μέλλον», το τρίτο πειραματικό γυμνάσιο Φλόρνας συμμετείχε στην 13η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, προσφέροντας στους μαθητές μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη κίνηση, φύση και συνεργασία. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στο προάβλιο του σχολείου με ομαδική προθέρμανση και διατάσεις, γεμίζοντας τον χώρο με ενέργεια. Ακολούθησε βεβαίως πεζοπορία και προκαθορισμένη φυσική διαδρομή της περιοχής, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να βγουν από τις αίθουσες, να επικοινωνήσουν και να έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της διαδρομής υλοποιήθηκε βεβαίως και η κεντρική βηματική δράση «Άλμα στο μέλλον», στέλνοντας το συμβολικό μήνυμα ότι κάθε προσπάθεια και συνεργασία αποτελεί ένα βήμα προς ένα πιο ενεργό και δημιουργικό μέλλον. Η μέρα έκλεισε έτσι με έναν πανέμορφο τρόπο, με παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς στην αυλή του σχολείου, συνδέοντας την άσκηση με τον πολιτισμό. Η υπεύθυνη για το σχεδιασμό της δράσης ήταν η καθηγήτρια φυσικής αγωγής κυρία Ελένη Γυμνοπούλου, υπό την διεύθυνση της κυρίας Χριστίνας Καραγιάννη, και είναι μια πολύ ωραία και σημαντική δράση έτσι, που πήρε μέρος το πειραματικό γυμνάσιο Φλόρνας. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, η μέρα κατά την οποία η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Διορωθέου, Επισκόπου Αθηνών, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης και Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κύριος Ειρηναίος, μετέβη στην Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου, Ιππόνος Φλόρινας. Κατά την ημέρα αυτή θα εορτάζει τα ονομαστήριά του ο μακαριστός Αρχιμανδίτης Ιερόθεος Χοκονός, διατέλεσας γέροντας της Ιεράς Μονής. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Ειρηναίος τέλεσε τρισάγιο για την ανάπαυση της ψυχής του και εξέφρασε τις θερμότερες ευχές στη γερόντισσα και τις αδελφές της Μονής, ώστε να έχουν την ευχή και τις πρεσβείες του μακαριστού γέροντα. Και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, έφτασε στο τέλος για σήμερα η εκπομπή μας και στο Για Live. Εκτάκτως πήγαμε σήμερα ως και τις 10.30. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας βεβαίως για αύριο εδώ στην Αίρα Φλόρνας, 9 και 4 το πρωί με 10, όπως και κάθε μέρα εκτός Πέμπτης στις καθημερινές. Μείνετε όμως συντονισμένοι, ακολουθεί και η αθλητική σας ενημέρωση. Φυσικά θα κάνουμε και πρώτα ένα μουσικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, τα λέμε ξανά αύριο. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια.
1: Respect στο Μάρκο Βαμπακάρη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.

0: 25 λεπτά πριν τις 11, αθλητική ενημέρωση τώρα. Περικλής Καραφιλίδης εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ στην Κοζάνη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Περικλή.
1: Καλή εβδομάδα, Αντώνη.
2: Φίλες και φίλοι, αγωνιστική δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο για ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Με τη δεύτερη αγωνιστική, ο Μακεδονικός Χιάτιστας στον ντέρμπι Δυτικής Μακεδονίας κέρδισε στην Καστοριά με 1-0, νίκη για τον Εορδαϊκό απέναντι στη Δόξα Μοσχολουρίου, ενώ ο Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου ιτήθηκε στην Βέρεια Ρεπό. Την αγωνιστική αυτή είχε ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, ο οποίος, να υπενθυμίσω, ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα. Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής είχε κερδίσει τη Θιέλα Κατσικά με 4-1. Από εκεί και πέρα, στις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων Κοζάνης και Καστοριάς είχαμε την έναρξη των πρωταθλημάτων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Μεταξύ άλλων, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης είχαμε βάρια ήττα για την ομάδα της Κοζάνης από τον αθλητικό όμιλο Κρόκου με 7-0, με την ομάδα της Κοζάνης να προκαλεί θλίψη και τον σύνδεσμο φιλάθλων Τα Λιοντάρια να ζητάει την αποχώρηση της διοίκησης. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας, ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας κατέκτησε το Super Cup κερδίζοντας τον κυπελούχο ΠΑΣ με 3-0. Από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δράση στο κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας. Στα πρωταθλήματα γυναικών στο ποδόσφαιρο δεν είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα στην πρώτη κατηγορία. Με τη δεύτερη αγωνιστική συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής και νίκη εκτός έδρας με 7-0 για τον ΠΑΟ Κύλων απέναντι στην Πανσεραϊκή. Πρεμιέρα είχαμε όμως και στο πρωτάθλημα της National League 2 στο μπάσκετ, εκεί όπου μόνο η ομάδα της Καστοριάς κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη. Κέρδισε εκτός έδρας την Ανόρθωση Βόλου. Ήτες είχαμε εντός έδρας για τον Αριστοτέλη Φλόρινας από τον Ολυμπιακό Βόλου και τον Πρωτέα Γρεβενών στην Λάρισα από τον Αμπελώνα. Πρεμιέρα και στο πρωτάθλημα National League των γυναικών στο δεύτερο όμιλο με ήττα του Έαντα Αμιντέου εκτός έδρας από την Ασπίδα Ξάνθης. Να ξεκινήσουμε με το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στον τρίτο όμιλο είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική. Στο ντέρμπι Δυτικής Μακεδονίας η ομάδα του Μακεδονικού Χιάτιστας νίκησε εκτός έδρας την Καστοριά με 1-0 σε ένα δυνατό παιχνίδι, όπου το μοναδικό τέρμα σημείωσε στο 20 λεπτό ο Χαραλαμπίδης. Είχαμε και δύο αποβολές για τις δύο ομάδες προς την ολοκλήρωση του αγώνα για τους Παπαχρίστου και Χαραλαμπίδη. Η ομάδα της Καστοριάς, να υπενθυμίσω πως την πρώτη αγωνιστική είχε κερδίσει εκτός έδρας τον Αθλητικό Σύλλογο Βατουλάκου με 1-0. Στην Πτολεμαΐδα ο Εορδαϊκός νίκησε την ομάδα της Δόξας Μοσχολουρίου με 2-0, πρώτη νίκη για την ομάδα του Εορδαϊκού, ο οποίος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος είχε αναδειχθεί ισόπαλος εκτός έδρας με τον Μακεδονικό Χιάτιστα. Στο 18ο λεπτό ο Ντελμεχίτς με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0, με σουτ στο 1 λεπτό πριν την ολοκλήρωση του αγώνα ο Σίσκος το τελικό 2-0. Ο Ντελμεχίτς είχε και δοκάρι στο 75ο λεπτό, ενώ να σημειώσουμε πως με 10 ποδοσφαιριστές έπαιζε η Δόξα Μοσχολουρίου λόγω αποβολής του Κοκκίνη με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στην Βέρεια ο Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου γνώρισε την ήττα με 4-0, στο 22ο λεπτό ο Ιωάννου με κεφαλιά, στο 64ο λεπτό ο Μπόουλ με σούτ έκανε το 2-0, στο 67ο λεπτό και πάλι ο Ιωάννου με πλασέ το 3-0 και στο 75ο λεπτό ο Αχλιόπας το τελικό 4-0. Η ομάδα της Βέρειας είχε και δύο χαμένα πέναλτι με τον Ιωάννου. Στο 1ο λεπτό η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι και στο 33ο λεπτό κατάφερε να αποκρούσει ο Καλιαμπάκας, ο τερματοφύλακας του Βατολάκου Ιωάννου. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης είχε και δοκάρι στο 81ο λεπτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τώρα της δεύτερης αγωνιστικής, χωρίς καμία ομάδα να έχει καταφέρει να πετύχει δεύτερη νίκη, είχαμε Θιέλα Κατσικά ΠΑΣ Γιάννενα 1-1, Αναγέννηση Άρτας Νάουσα 3-1, Ρεπό όπως είπαμε είχε ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας. Στην βαθμολογία από 4 βαθμούς, Μακεδονικός και Άτιστας, Εορδαϊκός και Αναγέννηση Άρτας, 3 βαθμοί για την Καστοριά, τον Μέγα Αλεξάνδρο Φλόρινα, στη Δόξα Μοσχολουρίου και την Βέρεια, 2 βαθμούς έχει ο Πας Γιάννενα, 1 Νηθιέλα Κατσικά, χωρίς βαθμό παραμένουν η Νάουσα και ο Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου. Την επόμενη αγωνιστική, το ερχόμενο Σάββατο, θα έχουμε ακόμη ένα ντέρμπι Δυτικής Μακεδονίας, Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου, Μακεδονικός Χιάτιστας. Ο Μέγας Αλεξάνδρος Φλόρινας θα φιλοξενήσει τη Βέρεια, ο Εορδαϊκός θα παίξει στην Άρτα με την Αναγέννηση, εκτός έδρας παιχνίδι και για την ομάδα της Καστοριάς, την Καρδίτσα με τη Δόξα Μασχολούριου. Το πέμπτο παιχνίδι της αγωνιστικής, Νάουσα Φιέλα Κατσικά.

Να περάσουμε τώρα και στα τοπικά πρωταθλήματα. Όπως είπαμε, είχαμε πρεμιέρα στις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης και Καστοριάς, τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη κατηγορία. Στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης, όπως είπαμε, μεταξύ άλλων, είχαμε και την βαριά ήττα της Κοζάνης από τον αθλητικό όμιλο Κρόκου με 7-0. Να υπενθυμίσω πως για τον θεσμό του κυπέλου και πάλι η ομάδα της Κοζάνης είχε ιτηθεί με 5-0 από την ομάδα του Κρόκου. Ήδη ο σύνδεσμος φιλάθλων Κοζάνης στα Λιοντάρια ζητάει την αποχώρηση της διοίκησης με βάση και την θλιβερή εικόνα που παρουσιάζει μέχρι στιγμής η ομάδα της Κοζάνης. Να πω ότι το πρωτάθλημα διεξάγεται με 11 ομάδες. Στην πρεμιέρα είχαμε Δανάη Κοζάνης Ατρόμητος Πτολεμαϊδας 1-0, Μέγας Αλέξανδρος Άρδας Ασπανατολικός 0-0, Αλιάκ Μονβοίου Αθλητική Ένωση Κοζάνης 0-0, Ιωνικός Βαθυλάκου Πλατανόρευμα 1-0, Κοζάνη Αθλητικός Όμιλος Κρόκου 0-7, ρεπό είχε η ομάδα του ΠΑΟ Κύλων. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο για τη δεύτερη αγωνιστική θα παίξουν ΠΑΟ Κύλων Μέγας Αλεξάνδρος Άρδασας, Πανατολικός Αλιάκ Μονβοίου, Αθλητική Ένωση Κοζάνης Κοζάνη, Ερμής Πλατανορεύματος Δανάη Κοζάνης και Ατρόμητος Πολεμαϊδας Αθλητικός Όμπλος Κρόκου με τον Ιωνικό Βαθυλάκου να έχει ρεπό. Στη δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης το πρωτάθλημα διεξάγεται με 13 ομάδες και στην πρεμιέρα είχαμε Βελβεντό Βυζαντινός Αετός Πτολεμαϊδας 1-2, ΠΑΟΚ Κύλων Β, Τιτάνα Σερβίων 1-4, Μακεδονικός Χιάτιστας Β, Αναγέννηση Λιβαδερού 2-3, Αλιάκ Μονεανής Ακρίτες Κοζάνης 3-3, Γαλατινή Μακεδονικός Κοζάνης 0-1 και Ελπίδες Αθλητικής Ένωσης Κοζάνης Αναγέννηση Αργύλου 5-6, ρεπό είχε στην πρεμιέρα ο ΠΑΟΚ Καραγατσιωτών. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής θα παίξουν ΠΑΟΚ Καραγατσιωτών Βελβεντό, Βυζαντινός Αετός Πτολεμαϊδας Αλιάκ Μονεανής Ακρίτες Κοζάνης Γαλατινή, Λιβαδερό Ελπίδες Αθλητικής Ένωσης Κοζάνης, Μακεδονικός Κοζάνης ΠΑΟΚ Κύλων Β, Αναγέννηση Αργύλου Τιτάνα Σερβίων, ρεπό έχει ο Μακεδονικός Χιάτιστας Β. Να υπενθυμίσω πως στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης έχουν διεξαχθεί τα περισσότερα παιχνίδια για την δεύτερη φάση του κυπέλου. Για την ολοκλήρωσή του απομένει το παιχνίδι Ατρόμητος Πτολεμαϊδας Μακεδονικός Χιάτιστας. Στην τρίτη φάση, τα προημιτελικά, τα ζευγάρια είναι Ατρόμητος Πτολεμαϊδας ή Μακεδονικός Χιάτιστας με τον Αλιάκ Μοναβοίου και τα υπόλοιπα ζευγάρια ΠΑΟ Κύλων Αθλητική Ένωση Κοζάνης, Κρόκος Εορδαϊκός και Τιτάν Σερβίων Πανατολικός. Να περάσουμε τώρα και στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς. Πρεμιέρα και εδώ στα πρωταθλήματα πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας διεξάγεται με 9 ομάδες όπως και αυτό της δεύτερης κατηγορίας. Στην πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας είχαμε Γραμμοχώρια Κάστορ 0-2, Παναριακός Κεραυνός Χιλιόδεντρου 3-1, Γράμμος Μαυροχωρίου Δόξα Κορισσού 0-2, Ηρακλής Πολυκάρπης Κωσταράζη 6-1, ρεπό είχε η Αστραπή Μεσοποταμίας. Για τη δεύτερη αγωνιστική θα παίξουν Κάστορ Παναριακός, Αστραπή Μεσοποταμίας Γραμμοχώρια, Κορισσός Κωσταράζη, Χιλιόδεντρο Πολυκάρπη, ο Γράμμος Μαυροχωρίου η ομάδα που έχει ρεπό. Στη δεύτερη κατηγορία της Καστοριάς για την πρώτη αγωνιστική είχαμε Ρωσονέρι Ελπίδες Μεσοποταμίας 4-0, Λεύκη Νέο Μακροχώρη 4-1, Καστοριά Β Νταϊλάκης 1-3, Βίτσι Ινόη 1-2, ρεπό είχαν τα Γραμμοχώρια Β. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς, όπου για το θεσμό του κυπέλου έχει διεξαχθεί και η τρίτη αγωνιστική της πρώτης φάσης, μετά και την τρίτη αγωνιστική Παναργιακός 9, Δόξα Κορισσού Αστραπή Μεσοποταμίας και Κεραυνός Χιλιόδεντρο έχουν από 7 βαθμούς, ενώ από 6 βαθμούς το Μαυροχώρι, η Πολυκάρπη και η Ακαδημία Ρωσονέρι, οι 7 πρώτες από τις 14 ομάδες που συμμετέχουν. Η τέταρτη αγωνιστική του κυπέλου θα διεξαχθεί στις 28 Οκτωβρίου.
Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας η αγωνιστική σεζόν ξεκίνησε με το Super Cup μεταξύ του πρωταθλητή Μεγάλου Αλεξάνδρου Φλόρινας και του κυπελούχου ΠΑΣ. Η ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου κέρδισε με 3-0 με 2 γκολ του Γκορτζίνη και ένα του Απιδόπουλου και κατέκτησε το Super Cup της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας. Ο Μέγας Αλέξανδρος, που όπως είπαμε, ξεκίνησε εντυπωσιακά και το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας με νίκη 4-1 απέναντι στην Θύελλα Κατσικά. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα διεξαχθούν παιχνίδια για την πρώτη φάση του κυπέλου. Οι αγώνες που θα γίνουν είναι Ελπίδες Φλόρινας Αναγέννηση Νεοχωρακίου, Θύελλα Φιλότα Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, Τροπεούχος Μελιτέας Μελίτης, Άνω Καλλινίκη Άρης Παπαγιάννη, Ιταία Ατρόμητος Κάτω Κλινών και ΠΑΣ Φλόρινα Άρης Λόφων. Χωρίς αγώνα στην επόμενη φάση προκρίνονται Μέγας Αλέξανδρος Αετού και Ερμής Αμιντέου. Η πρεμιέρα των πρωταθλημάτων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας είναι προγραμματισμένη για τις 24 Οκτωβρίου. Το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας θα διεξαχθεί με 10 ομάδες. Για την πρώτη αγωνιστική θα παίξουν Νεοχωράκη Ελπίδες Φλόρινας, Ερμής Αμιντέου Τροπεούχος, Αντρόμητος Κάτω Κλινών Άνω Καλλινίκη, Μέγας Αλέξανδρος Αετού Μελίτη και ΠΑΣ Φλόρινα Άρης Λόφων. Ενώ το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας θα διεξαχθεί με 5 ομάδες σε 3 γύρους. Δάφνη Λεβέας Άρης Παπαγιάννης, Ιταία ΠΑΣ Φλόρινας Β. Τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν με τη Θύελλα Φιλότα να έχει ρεπό. Να περάσουμε και στα πρωταθλήματα των γυναικών. Στην πρώτη εθνική κατηγορία δεν είχαμε αγωνιστική. Η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στις 18 την ερχόμενη Κυριακή, 18 Οκτωβρίου. Στις 4 το απόγευμα οι Σιρήνες Γρεβενών θα φιλοξενήσουν τον Παναθηναϊκό. Χθες έγινε ένα εξαναβολής παιχνίδι από τη δεύτερη αγωνιστική. ΠΑΟΚ Αθλητικός Όμιλος Αγίας Παρασκευής 2-0. Στην βαθμολογία να υπενθυμίσω το 2 στα 2 έχουν κάνει Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης και πλέον ο ΠΑΟΚ προηγούνται με 6 βαθμούς. Βόλος Ειρήνες Γρεβενών, Αγία Παρασκευή, ΑΕΚ Ρέθυμνο και Κηφισιά έχουν από 3. Πύργος Όφη και Οδυσσέας Μοσχάτου χωρίς βαθμό. Στις 2 πρώτες αγωνιστικές οι Σιρήνες ξεκίνησαν με νίκη εντός έδρας απέναντι στον Οδυσσέα Μοσχάτου με 3-0. Με το ίδιο σκορ ιτήθηκαν για τη δεύτερη αγωνιστική εκτός έδρας από την ΑΕΚ. Στη δεύτερη εθνική κατηγορία είχαμε την δεύτερη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο με την ομάδα του ΠΑΟ Κύλο να κερδίζει εκτός έδρας την Πανσεραϊκή με 7-0 με 2 γκολ που πέτυχε η Νάτσιου και από ένα της Τριβάη, Κωσταρέλα, Βλάχου, Νταγκούλη και Κέριμια. Η ομάδα του ΠΑΟ Κύλο ξεπέρασε την ήττα της πρώτης αγωνιστικής με 6-1 εκτός έδρας από την Δόξα και πέτυχε σπουδαία νίκη απέναντι στην Πανσεραϊκή με 7-0. Στα άλλα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, Βασίλης Αθράκης Άρης 0-1, Ποδιακός Αλεξανδρούπολης Λάρισα 1-1, Έαντας Πηλέας Δόξα Δράμας 1-2 και Βέρεια Νεφέλης Κατερίνης 1-0. Δόξα Δράμας Άρης και ΠΑΣ Βέρεια έχουν από 6, Λάρισα 4, Νεφέλες και ΠΑΟ Κύλων από 3, Ποδιακός Αλεξανδρούπολης 1 βαθμό, Βασίλης Αθράκης, Έαντας Πηλέας και Πανσεραϊκή χωρίς βαθμό. Για την τρίτη αγωνιστική ο ΠΑΟ Κύλων έχει δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι καθώς θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Βέρειας. Να πω πως για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας των γυναικών. Το ερχόμενο Σάββατο είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα με την ομάδα της Καστοριάς να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Κριστόνης και τον ΠΑΣ Φλόρινας να παίζει στη Θεσσαλονίκη με τους Σκύουρους Θεσσαλονίκης, Μέντεκας Καλαμαριάς Κυπάκης Αραγίων και Πύργος Τρικάλων Εθνικός Αριδέας, τα άλλα δύο παιχνίδια του δεύτερου ομίλου. Να περάσουμε τώρα και στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα της National League 2 των ανδρών, στον τέταρτο όμιλο, πρεμιέρα στο πρωτάθλημα και νίκη της Καστοριάς στο Βόλο απέναντι στην Ανόρθωση με 75-72. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν 25-17, 40-39, 62-54, 72-75 νίκη για την ομάδα της Καστοριάς με τρίποντο του Μπέγου στο τελευταίο θα λέγαμε δευτερόλεπτο του αγώνα.
Ο Μπέγος που σημείωσε 21 πόντους με 4 τρίποντα. Τους υπόλοιπους πόντους για την ομάδα της Καστοριάς: Χότζα 16, Χρυσανθάκης 10, Κόκκινος 9, Τερσενίδης 8, Νέστορας 7, Πιπερόπουλος και Τακίδης από 2 πόντους. Την ήττα είχαμε στην Φλόρινα για τον Αριστοτέλεια από τον Ολυμπιακό Βόλου με 72-87, 10-18, 30-37, 49-59, 72-87 το τελικό σκορ. Για την ομάδα του Αριστοτέλη Φλόρινας ο Κακαβούλας σημείωσε 17 πόντους, Λάτζης 14, Γενεράλη 13, Σταμούλης 10, Χρυσάκης 6, Χαχάλος επίσης 6, Μάντσος Κοσμίδης και Πετρόπουλος από 2 πόντους. Ήταν και για τον Πρωτέα Γρεβενών στη Λάρισα από τον Αμπελώνα με 91-83, 31-20, 54-34, 74-54, 91-83 τα δεκάλεπτα του αγώνα. Για τον Πρωτέα Γρεβενών ο Μυραλιώτης με 26 πόντους ήταν πρώτο σκόρερ, ένα πόντο λιγότερο πέτυχε ο Μητρόπουλος, 25, Αθανασιάδης 9, Τσούκας 8, Ασλανίδης και Βασιλόπουλος από 5 πόντους, Κυρατζής, Κότας από 2 και ο Σαλταρίκος έναν πόντο. Στα άλλα παιχνίδια τώρα του τέταρτου ομίλου είχαμε Δόξα Πύρου Άρτας, Πάνθυρες Κατερίνης 75-72, Καρδίτσα Ζαφυράκης Νάουσας 98-56, ρεπό είχαν οι Δαναοί Τρικάλων. Και την επόμενη αγωνιστική η ομάδα της Καστοριάς θα φιλοξενήσει την Ακαδημία Καλαθόσφαιρας Καρδίτσας, ο Πρωτέας Γρεβενών τη Δόξα Πύρου Άρτας, ενώ ρεπό θα έχει ο Αριστοτέλης Φλόρινας. Πρεμιέρα και στο πρωτάθλημα της National League των γυναικών στο δεύτερο όμιλο με τον Έαντα Αμιντέου να γνωρίζει την ήττα στην Ξάνθια από την Ασπίδα με 57-48. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν 14-15, 29-25, 36-35, 57-48 το τελικό σκορ για την ομάδα του Έαντα Αμιντέου. Η Ευθυμιάδου πέτυχε 16 πόντους, Κοσμίδου 12, Ελληνίδου 7, Παπαϊωάννου 5, Γκούμα 4, Αβραμίδου 2, Χαλιποπούλου και Γρηγοριάδου από έναν πόντο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του δεύτερου ομίλου είχαμε Ηρακλής Κούπα Κιλκής 68-53, Δημόκρητος Χάνθ 52-31, Πρωτέας Θεσσαλονίκης Ιωάννινα 44-39 και Νεάπολη Κομωτινή 49-90. Ο Απόλλωνας Καρδίτσας είχε ρεπό. Ενώ για την δεύτερη αγωνιστική, την ερχόμενη Κυριακή, ο Έαντας Αμιντέου θα φιλοξενήσει την ομάδα των Ιωαννίνων. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στη 1 το μεσημέρι. Να παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο χώρο του μπάσκετ. Στην Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας να υπενθυμίσω ότι το πρωτάθλημα των ανδρών με πρεμιέρα στις 24 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί με 10 ομάδες. Για την πρώτη αγωνιστική θα παίξουν Εθνικός Λασάνης Κοζάνης, Ελπίδα Περδικαρίων Πτολεμαϊδας, Έαντας Αμιντέου Άργος Οριστικό, Βελβεντός Χιάτης Τα και Ηρακλής Κοζάνης Διόσκουρη Κοζάνης. Ενώ το πρωτάθλημα των γυναικών με έναρξη στις 31 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί με 4 ομάδες και σε 3 γύρους. Απόλλων Πτολεμαϊδας Διόσκουρη Κοζάνης, Ηρακλής Κοζάνης Άργος Οριστικό το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Στην Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας, όπου έχουμε παιχνίδια για τα πρωτάθληματα εφήβων, νεανίδων, παιδών και κορασίδων, το Σαββατοκύριακο στους αγώνες που έγιναν σημειώθηκαν τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα των εφήβων: Ηρακλής Κοζάνης Β Τσοτήλη 70-59, Καστοριά Πρωτέας Γρεβενών 84-47, Διόσκουρη Κοζάνης Χιάτιστα 89-43 και Ακαδημία Φλόρινας Λασάνης Κοζάνης 20-0 χωρίς αγώνα. Στο πρωτάθλημα των νεανίδων έγιναν 3 παιχνίδια το Σάββατο: ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας Ηρακλής Κοζάνης 33-94, Έαντας Αμιντέου Αναγέννηση Σερβίων 23-62 και Λασάνης Κοζάνης Άργος Οριστικό 54-34. Ενώ στο πρωτάθλημα των παιδών σε 2 παιχνίδια την Κυριακή: Ηρακλής Κοζάνης Λασάνης 46-78 και Λίμια Τσοτήλη 71-90. Στο πρωτάθλημα των κορασίδων είχαμε το παιχνίδι Λασάνης Κοζάνης Απόλλων Πτολεμαϊδας 88-21.
Και πριν ολοκληρώσουμε, να υπενθυμίσω πως είχαμε και ένα φιλικό παιχνίδι στο handball, στο κλειστό της Λευκόβρησης. Ο αθλητικός όμιλος Κοζάνης φιλοξένησε τον αθλητικό όμιλο Ιωαννίνων, γνώρισε την ήττα με 5 γκολ διαφορά 30-25, παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για την έναρξη των πρωταθλημάτων. Ο αθλητικός όμιλος Κοζάνης, που συμμετέχει στον πρώτο υποόμιλο του Βορρά, του πρωταθλήματος της δεύτερης εθνικής κατηγορίας των ανδρών. 31 Οκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου η έναρξη του πρωταθλήματος στην πρεμιέρα. Ο αθλητικός όμιλος Κοζάνης θα φιλοξενήσει την αναγέννηση Άρτα στον ίδιο όμιλο. Συμμετέχει και η ομάδα της Καστοριάς, η οποία στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος θα παίξει στην Κατερίνη με τον Αρχέλαο. Άρτα Χάντμπολ Κέρκυρα οικός το άλλο παιχνίδι του ομίλου, με την ομάδα της Βέρειας να έχει ρεπό. Επίσης το πρωτάθλημα της Α2 των γυναικών στο Χάντμπολ θα ξεκινήσει τις ίδιες ημερομηνίες, 31 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου. Στον πρώτο υποόμιλο του Βορρά συμμετέχουν οι ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα στο ξεκίνημα έχουμε και ένα ντέρμπι μεταξύ ομάδων της Δυτικής Μακεδονίας, Εθνικός Κοζάνης Καστοριά. Ο αθλητικός όμιλος Κοζάνης θα παίξει με τους αμφικτίωνες Λαμίας, Άρτα Χάντμπολ Κερκυραϊκός και Φέακας Κέρκυρας. Αθλητικός όμιλος Ιωαννίνων, τα άλλα παιχνίδια στον πρώτο υποόμιλο του Βορρά.

0: Και με τα αθλητικά μας, φίλες και φίλοι, και τον Περικλή Καραφιλίδη στην αθλητική ενημέρωση, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τον Αντώνη Μαυρίδη στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, τον Γιάννη Κάτανο στη ρύθμιση των ήχων, τον Νίκο Κουτζομήτρου στη μουσική επιμέλεια και όλους τους συναδέλφους εδώ και στο γραφείο σύνταξης Περικλής Καραφιλίδης και Φωτεινή Γαλογαύρου, από όλους εμάς, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας, μια όμορφη.
1: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Κρήτη βρίσκεται ήδη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, στην αγροτική οδοπία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποταμός, προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων, προκειμένου και αυτοί οι άνθρωποι να ακουφιστούν όσο μπορούν απέναντι σε αυτή τη συφορά που τους βρήκε, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Οι άνθρωποι είναι χρεωμένοι σε προμηθευτές, δεν έχουν άλλο πόρο ζωή, τόνισε πίσω στο σταθμό μας ο Γιώργος Αθανασάκης, δήμαρχος οροπεδίου Λεσθίου. Ο κ. Αθανασάκης τόνισε πως το 80% της καλλιέργειας της πατάτας είναι θαμμένο μέσα στο νερό, πως και το 50% της καλλιέργειας των κυπευτικών είναι καταστραμμένο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος τόνισε ότι παραπάνω από το 95% της αγροτικής οδοπίας είναι κατεστραμμένο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι κτηνοτρόφοι να κινηθούν ώστε να προμηθευτούν ζωοτροφές και γάλα. Επίσης, ο δήμαρχος Μυλοποτάμου γνωστοποίησε ότι 70 χωριά είναι χωρίς ρεύμα. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανση. Στόχος να κρατηθεί το πετρέλαιο θέρμανση κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όπως προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, ενώ επανέφερε το αίτημα προς την Ευρωπή για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Θα συνεχίσουμε, όπως είπαμε, με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση, με τη διεύρυνση του επιδόματος θέρμανση, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές εκείνες όπου οι συμπολίτες μας βρίσκονται, σε περιοχές που έχουν λόγω κλιματολογικών συνθήκων μεγαλύτερες ανάγκες, και ταυτόχρονα βέβαια παρατείνοντας την επιδότηση και διευρύνοντας το ντίζελ της κίνησης, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Για να προσαρμοστείς όμως θα πρέπει να έχεις και μία ευελιξία, αλλά να έχεις και κάποια αποθέματα τα οποία σε βοηθούν την κατάλληλη στιγμή να συμβάλλεις σε κάτι που έχουμε κάνει από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τη στρατηγική σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργική ασφάλεια της νοτιοανατολικής και κεντρικής της Ευρώπης ανέδειξε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και χαρακτήρισε κρίσιμες τις επόμενες εβδομάδες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ξεκαθαρίζοντας ότι θα αφορά ολόκληρο το χειμώνα. Και όπως είπε, πάμε βήμα-βήμα λόγω των τεράστιων αναταράξεων που επικρατούν στις αγορές. Με τον καθιερωμένο αγιασμό από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, ξεκινάει η νέα σύνοδος της Βουλής. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο με την ψήφιση του τελικού κειμένου. Η Αθήνα προετοιμάζεται για την αύξηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ξεκινά από σήμερα την περιοδία του σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας φτάνει αύριο στην Αθήνα με πυκνή και σημαντική ατζέντα για τις διμερείς σχέσεις, την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, και θα αναχωρήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Την απόφαση του να προκηρύξει προώρες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες στο έκτακτο διάγγελμα που απίθυνε σήμερα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 12 έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Μέρα. Μεσημέρι.
14: Ερτ Φλόρινας.
15: Μουσική.
16: Μουσική.
14: 96,6.
17: Stay tuned.
13: Ενημέρωση.
16: Ενημέρωση.
14: Και 99,1 στα FM.
13: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Μουσική.
1: Earth Florinas.
2: Μέρα, μεσημέρι. Δίκτυο.
3: Stay tuned.
1: Earth Florinas.
2: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης
1: 96,6 και 99,1 στα FM.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-316705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, κρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
12: Φοβερός.
13: Υπέροχος.
12: Υπέροχος.
13: Σ' αρέσει.
12: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
14: Μέρα μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουλής.
15: Playing the music you love.

0: my family. The love. The energy.
1: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Earth Florinas. 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

Μουσική. Ερτ Φλόρινας. Δίκτυο 96,6 και 99,1 στα FM.

0: Ερτ Φλόρινας.
1: Stay tuned.
2: Μέρα μεσημέρι.
3: Ask for me.
0: 96,6 και 99,1 στα FM.
2: Μέρα μεσημέρι.

ψυχαγωγία. Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM. Νέα μεσημέρι.

0: day. It's all about the music.
1: Μέρα, μεσημέρι.
2: Μέρα, μεσημέρι.
1: Μέρα, μεσημέρι.
2: Μεσημέρι.
1: Μουσική. Ενημέρωση. Ζωντάνια. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
13: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
12: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
13: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
12: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εφαρμογή των προβλέψεων νόμου που δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών και αποβολής του ιδιοκτήτη πριν από την πλήρη καταβολή της αποζημίωσης αποκλειστικά για έργα γενικότερης οικονομικής σημασίας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών απαλωτρίωσης και υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών παρεμβάσεων στη Δυτική Μακεδονία. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χαρακτηρίζει σημαντική την εξέλιξη αυτή, τονίζοντας πως η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποτελεί ουσιαστική δικαίωση της μοιριωμένης πρότασης που υπέβαλε και αναγνωρίζει έμπρακτα ότι τα έργα υποδομής που συνοδεύουν τη μετάβαση της περιοχής στη μεταλιγνητική εποχή συνιστούν έργα εθνικής προτεραιότητας. Με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου εντάσσονται σε ταχείες διαδικασίες 10 όρημα οδικά έργα στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για τον κυκλικό κόμβο Σιάτιστα στην περιοχή Μπάρας, τη βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο της Εθνικής Οδού Κοζάνης Λάρισας, την κατασκευή οδού σύνδεσης του κυκλικού κόμβου της οδού Κοζάνη Αεροδρόμιο με την οδό Κοζάνη Ερμηνείου, την οδική σύνδεση της ζώνης ενεργού πολεοδομίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ισόπεδο κόμβο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Ιωαννίνων, τη βελτίωση της οδού Νησί Καρπερό, τους ισόπεδους κόμβους της επαρχιακής οδού Καρπερού Δεσκάτη στην περιοχή του ρέματος Σιούτσας, τη βελτίωση της υφιστάμενης οδού από τη διασταύρωση Φούφαδρος Ερού προς Βαρικό έως τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, τη βελτίωση του οδικού τμήματος και Σεανής με κατασκευή γέφυρα στη θέση Χάντακας, την κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης μήκους 10,6 χιλιόμετρων και την οδική διασύνδεση της συνοριακής διάβασης με τον οικισμό Λεμού. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, τονίζεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας, διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για την ταχύτερη ορίμανση και υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής που συνδέονται άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική και τη νέα εποχή της περιοχής. Η δρομολόγηση σημαντικών παρεμβάσεων που αφορούν την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και των υπηρεσιών υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχαν με τον Αντιπρόεδρο του ΕΚΑΒ Παναγιώτη Κουτσουμπέλη, ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Γιάννης Παναγιωτίδης και ο βουλευτής του νομού Αθανάσιος Σταυρόπουλος. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν η δημιουργία σχολής ΕΚΑΒ στα Γρεβενά με αξιοποίηση του παλαιού κτηρίου του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Γρεβενών, η πορεία της διαδικασίας για την αξιοποίηση του κτηρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ Γρεβενών και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΚΑΒ. Ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών υπογράμμισε ότι η δημιουργία σχολής ΕΚΑΒ με την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομιακού κτηρίου, η ολοκλήρωση της νέας εγκατάστασης του ΕΚΑΒ και η ενίσχυση της στελέχωσης μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και παράλληλα να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες απασχόλησης για την τοπική κοινωνία. Στη φάση εκπόνησης μελετών περνά το έργο «Οικοτουριστική ανάπτυξη και αηφόρος διαχείριση παραλίμνιας περιοχής Φράγματος Ισανίου» μετά από μεγάλη καθυστέρηση λόγω ενστάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων της Δημοπρασίας. Για ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση και ανάδειξη της τεχνητής λίμνης Ισανίου και της ευρύτερης παραλίμνιας περιοχής που πλέον μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Βοΐου. Όπως αναφέρει, πρόκειται για έναν σχεδιασμό που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και προχώρησε μέσα από τη στενή συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την αξιοποίηση ενός ιδιαίτερου φυσικού πλούτου του Δήμου και τη δημιουργία ενός σύγχρονου προορισμού αναψυχής, άθλησης και οικοτουρισμού. Η τεχνητή λίμνη Ισανίου, αναφέρει, μπορεί να αποτελέσει ένα νέο σημαντικό πόλο στη Δυτική Μακεδονία, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την περιοχή και ενισχύοντας την εξωστρέφεια του Δήμου. Στο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου εντάχθηκε το έργο της ανάπλασης του Λόγιου Πάρκου της πόλης της Κοζάνης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, το έργο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου εντάχθηκε και επίσημα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα δράσης περιβαλλοντικού ισοζυγίου με προϋπολογισμό μελέτης 965.000 ευρώ. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι η ανάπλαση θα συμβάλλει στην αποκατάσταση και αναβάθμιση του συγκεκριμένου χώρου λειτουργικά και αισθητικά, αναδεικνύοντας το πράσινο, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα για όλους και εφαρμόζοντας σύγχρονα βιοκλιματικά υλικά με στόχο έναν συγκροτημένο και μοντέρνο δημόσιο χώρο συνάθρησης κοινού, ανάπαυσης και ψυχαγωγίας, αποτελώντας παράλληλα ένα πολύτιμο περιβαλλοντικό πνεύμονα πρασίνου εντός του αστικού ιστού. Την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης θα επισκεφθεί αύριο ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους των εργαζομένων με επίκεντρο τα ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο κ. Παπάς θα έχει συναντήσεις στις 9 το πρωί με τον Δήμαρχο Κοζάνης, στις 10 και 4 με τη διοίκηση του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, στις 11 με τη διοίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στις 2 παρά 10 με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, στις 3.30 μετά το μεσημέρι με εκπροσώπους του Σωματείου Σπάρτακος και στις 4.30 το απόγευμα με τον Δήμαρχο Εορδέας. Ξεκινάει η λειτουργία της τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας για τη θερμαντική περίοδο. Όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας, αύριο θα ξεκινήσει η προθέρμανση των δικτύων για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο, ενώ η θερμική ενέργεια θα παρέχεται σταδιακά προς τους καταναλωτές από τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εκκίνηση του συστήματος. Μη πόσιμο είναι από σήμερα το νερό της τοπικής κοινότητας Μυρσίνας Γρεβενών λόγω έναρξης των εργασιών επισκευής του υδατόπυργου. Παράλληλα θα σημειώνονται διακοπές υδροδότησης με τη ΔΕΙΑ Γρεβενών να δηλώνει ότι σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου θα περιορίσει τις πολλήωρες διακοπές νερού. Καλούνται οι κάτοικοι της Μυρσίνας από σήμερα να μην χρησιμοποιούν το νερό ως πόσιμο μέχρι να υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών. Σε τροχιά άμεσης υλοποίησης εισέρχεται το έργο της αντεκατάστασης κατεστραμμένων στιθέων ασφαλείας και τοποθέτησης νέων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Για το κρίσιμο αυτό έργο για την ασφάλεια των πολιτών, όπως χαρακτηρίζεται από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφερειάς Δυτικής Μακεδονίας. Η μερίδα με θέμα προστασία των ζώων και ευζοία, πρόληψη, ευθύνη και συνεργασία διοργανώνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιδρίου. Σκοπός της ημερίδας είναι η αντιμετώπιση. Συνεργασία διοργανώνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιδρίου. Σκοπός της ημερίδας.

των τυπικών υλικών συσκευασίας, χαρτί, γυαλί και πλαστικό, απόβλητα ειδικών κατηγοριών αλλά και μικροαντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση με την προϋπόθεση να είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργικά. Με την προσπάθεια αυτή, αναφέρει διάδημα, αποφορτίζουμε τα σπίτια μας και βοηθάμε στην προσπάθεια να δώσουμε νέα ζωή σε καθημερινά υλικά. Με μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας, τονίζει, μπορούμε να κάνουμε τεράστια διαφορά για το περιβάλλον. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει η Τράπεζα Αίματος του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗ Σπάρτακος αύριο από τις 8.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο κεντρικό πεδίο σε συνεργασία με τον Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδάς. Μέχρι και αύριο θα λειτουργεί η Εμποροπανήγυρη 9 ημέρος της Κοζάνης. Η Εμποροπανήγυρη Αμιντέου θα πραγματοποιηθεί από την 5η 8 έως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Γρεβενών φιλοξενείται μέχρι και την Τετάρτη τίμια κάρα του Οσίου Νικάνορα του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Ζάβορδας. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και Ευχέλαιο, αύριο από τις 7.30 το πρωί έως τις 9.30 Όρθρος και Θεία Λειτουργία και από τις 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα Ιερά Αγρυπνία. Ενώ την Τετάρτη από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 θα τελεστούν Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Χαιρετισμοί του Οσίου Νικάνορα και αμέσως μετά θα γίνει η αναχώρηση της τίμιας κάρας του Οσίου για την Ιερά Μονή Ζάβορδας. Και με την είδηση αυτή, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερθ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια. Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερθ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Γιάννη Κάτανο που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: με ένα καινούριο άκουσμα που θα εξηγήσουμε αργότερα τι είναι και πού συμπεριλαμβάνεται. Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. 18 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Γιάννης Κάτανος από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Οδύσσια λοιπόν ο τίτλος του δίσκου, Νόστος, μια μουσική περιπλάνηση, και από το τίτλο καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα έργο που βασίζεται σε αυτό που όλοι ξέρουμε τι είναι Οδύσσια. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Διονύσιος Μαράτος, τον οποίο έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής για να μιλήσουμε για αυτά τα νέα τραγούδια που είναι ένας κύκλος τραγουδιών, ένα ταξίδι επιστροφής με 10 σταθμούς, γιατί είναι 10 τα κομμάτια αυτού του δίσκου. Διονύση, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καταρχήν να σας συγχαρώ για το έργο που κάνατε, γιατί είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι ακούμε το τελευταίο καιρό από άλλους συναδέλφους και πολύ διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει να ακούμε από εσάς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα δύο επένους.
0: Είναι διαφορετικό γιατί ασχολείται καταρχήν με την Οδύσσια που είναι ένα αριστούργημα που διδάσκονται άνθρωποι στο εξωτερικό, παγκοσμίως δηλαδή. Κακώς διδάσκεται στη χώρα μας, πάρα πολύ κακώς, οπότε μας δίνεται μια ευκαιρία να το μάθουμε μέσα από τα κομμάτια αυτού του δίσκου. Την ομορφιά του.
1: Όπως τα λέτε. Σε ιδανικά πλαίσια θα ήταν πολύ μακρινός αλλά ωραίος στόχος να χρησιμοποιηθεί και σε ένα εκπαιδευτικό υλικό στο δικό μου μυαλό. Ίσως είναι αυτό μια ανοίξη για αργότερα, αλλά την κάνατε νωρίς και ήθελα να το αναφέρω.
0: Να πω εξ αρχής ότι τις ερμηνείες είστε εσείς και η Αναστασία Κυρίτση.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, το ερμηνεύετε επίσης έξοχα γιατί έχετε αναλάβει εξ ολοκλήρου έναν δίσκο που δεν ξέρω από πού το εμπνευστήκατε.
1: Θα σας πω. Η οικογένειά μου είναι οικογένεια ναυτικών, έχουμε στενή σχέση με τη θάλασσα, είναι και νησιώτες προφανώς, είμαστε καταγωγοί από Κεφαλονιά. Ο πατέρας μου είναι ναυτικός, έλειπε επί σειρά ετών συνέχεια και τα αδέλφια της μάνας μου επίσης. Οπότε ας πούμε ότι έχω ζήσει αρκετά το ταξίδι επαναπατρισμός και συγκεκριμένα από την πλευρά του αυτού που προσμένει, θα έλεγα, του κατά τη στοιχεία Τηλεμάχου, όχι του Οδυσσέα. Οπότε ήταν ένα ανάγνωσμα το οποίο πάντα μ' άρεσε, γιατί είχε το θαλάσσιο στοιχείο, είχε την προσμονή, είχε την περιπέτεια και μου δόθηκε σαν έναυσμα, επειδή τυχαίνει να αρέσει στον πατέρα μου και μου έδωσε αυτή την ιδέα, στην οποία θα ήθελα να το να δω πώς θα γινόταν σήμερα και λέω περίμενα να το φτιάξω εγώ και μπήκα στη διαδικασία και το υλοποίησα. Πήρε λίγο παραπάνω, πήρε μια διετία για να ολοκληρωθεί και συγχωρικά και νοσηστρωτικά.
0: Γιατί πρέπει να μελετηθεί και το έργο με προσοχή για να αποδοθεί, γιατί φαντάζομαι ότι το να γράψει στίχους πάνω σε αυτό το πολύ συμπυκνωμένο έργο απαιτεί μεγάλη δυσκολία, έτσι δεν είναι, έχει μεγάλη δυσκολία όλο αυτό.
1: Πραγματικά, θα σας πω το εξής. Είχα το πρωτότυπο, δίπλα τη μετάφραση Καζαντζάκη Κακριδί και δίπλα πάλευα να γράψω στίχους οι οποίοι να μην υπερβαίνουν χρονικά όρια κομματιών τα οποία μπορούν να ακούσουν ευχάριστα οι ακροατές. Οπότε έπρεπε να συμπυκνώσω πάρα πολύ, να βρω τις σωστές καταληξίες, να συμπληρώσουμε και να μην αφήσουμε κενά. Δηλαδή, τα μόνα που έχω αφήσει κενά είναι τα γραφειοκρατικά. Δηλαδή, στην αρχή που πάει ο τηλέμαχος σε κάτι άλλο, Βασίλια, να ζήσει βοήθεια κουτουλού. Αυτά τα έχω αφήσει εκτός. Τα υπόλοιπα, ωστόσο, τα έχω συμπυκνώσει όσο γίνεται, για να μην υπάρξουν παραλήψεις.
0: Γι' αυτό μίλησα για καλή μελέτη του έργου, για το οποίο και είπα ότι κακώς διδάσκεται στα σχολεία, γιατί δεν είναι οι εκπαιδευτικοί που φταίνε, είναι ότι δεν τους φτάνει ο χρόνος και μέσα στον χρόνο κάνουν αποσπάσματα των κειμένων και φυσικά όχι της μεταφράσεως αυτής που είναι εξαιρετική του Καζαντζάκη Κακριδί, που είναι και δύσκολη πρέπει να πω μετάφραση όμως από την άλλη.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον. Πάντως στιχουργικά εμένα με βοήθησε αρκετά. Ήταν πολύ ωραίο υλικό. Προηγουμένως.
0: Από την άλλη θέλω να ρωτήσω, γιατί έχετε ένα μουσικό παρελθόν αφιερωμένο σε ένα άλλο είδος μουσικής. Πώς έγινε η διαδρομή αυτή, πώς φτάσατε εδώ τώρα?
1: Ωραία ερώτηση για αυτή. Θα σας πω, στα παλιότερα χρόνια ήμουν και ίσως ακόμα είμαι και λάτρης του πιο σκληρού ήχου. Το σχήμα μου με το οποίο έχω τις περισσότερες κυκλοφορίες είναι metal, ομολογουμένως. Ωστόσο, το 2021, στην αρχή της περίοδου του εγκλισμού, στράφηκα λίγο στο πιο indie folk, ξενόγλωσσο ωστόσο, με την προσωνυμία του Islander. Εκεί έκανα τα πρώτα μου, ας πούμε, βήματα σε πιο ήπιο ήχο. Και από εκεί και πέρα, άπαξ και ξεκίνησε να ηρεμεί, ας πούμε, το ηχητικό πλαίσιο, σκέφτηκα ότι ίσως αυτό το πράγμα της Οδυσσίας να μπορεί να αποδοθεί ιδανικά στον πιο κοντινό, στον Έλληνα ήχο, στον Έλληνα τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, τον χατζηδακικό ακροατή. Γι' αυτό και ακολούθησε αυτό που χαρακτήριζε κάποτε ο Χατζηδάκης έντεχνο. Όχι το τόσο μοντέρνο θα έλεγα, αλλά βέβαια δεν έχουμε γλιτώσει τις πινελιές του ροκ, όπως θα ακούσετε και στο Θεάκον Ακτή και σε κάποια άλλα κομμάτια, οι οποίες είναι, αν και υποτυπώδεις, είναι ισχυρές, υπάρχουν.
0: Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η μουσική και αυτό κάνει το έργο ακόμα πιο ξεχωριστό, γιατί όπως είπα και πριν, ένας που είναι νέος δεν θα έδινε πολύ μεγάλη σημασία σε ένα έργο που ήταν βαρύ, που θα ήταν βαρύ για τα αυτιά του και για τα δεδομένα του, γιατί τα παιδιά ξέρουμε όλοι τι μουσικές ακούνε. Έρχεται πιο ανάλαφρα λοιπόν στο αυτί του και μπορεί έτσι να το εμπεδώσει και καλύτερα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ουσιαστικά ο στόχος μου ήταν να αφηγηθώ την Οδύσσεια σαν ένας σύγχρονος όμηρος. Αν την έγραφε δηλαδή στο κεφάλι μου όμηρος 2026, πώς θα την έγραφε? Αν ήμουν εγώ αυτός ο ποιητής, πώς θα την απέδιδα ώστε να είναι ενδιαφέρουσα στο κοινό μου, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν υπερβολές ή εκλαϊκεύσεις ή οτιδήποτε. Να κρατήσουμε ένα επίπεδο αφενός και να δούμε τη χρυσή τομή.
0: Οπότε θα ενθάρρει να πολύ κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή να το ακούσει αυτό το έργο ολοκληρωμένο. Είναι, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι 10 σταθμοί, ένα ταξίδι βέβαια με 10 σταθμούς, και έχει πολύ, έχει χνή περιπλάνησης θάλασσας, δοκιμασιών, απώλειες, όπως και το ίδιο το έργο του Ομήρου. Οπότε κινείται στα ίδια πλαίσια με πολύ πολύ ξεχωριστή και όμορφη μουσική πλαισιωμένο όλο αυτό και πολύ ωραίες ερμηνείες, θα πω εγώ, και στους δυο σας και σε εσάς και στην Αναστασία Κυρίτς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προτάσεις να καλύψω και το χρονικό συνεχές το ομυρικό, γι' αυτό και είναι σε σειρά τα γεγονότα.
0: Οπότε τι άλλο πρέπει να περιμένουμε τώρα, Διονύσιε?
1: Θα σας πω, αυτόν τον καιρό προσπαθώ να συντονιστώ με μια ομάδα ηθοποιών, μήπως καταφέρνουμε να το δραματοποιήσουμε, να το κάνουμε ένα musical με πρόζα στο ενδιάμεσο. Αυτό θα ήταν ένα ιδανικό δεύτερο βήμα για μένα, για το συγκεκριμένο έργο. Οπότε πάνω στο συγκεκριμένο έργο αυτό. Κατά τα άλλα γράφω μουσική, γράφω και στο Islander, έχω ένα δίσκο synth rock, ο οποίος είναι στα σκαριά που λέμε. Και όσον ούπο θα ευελπιστώ να βγει και στην παραγωγή.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η δραματοποίηση θα ήταν και έτσι θα έφτανε πιο, ακόμα πιο εύκολα στα αυτιά μας και στα μάτια μας το έργο αυτό και θα είχε άλλη αξία ίσως, αλλά και έτσι που το ακούμε πάλι έχει την ίδια αξία. Θα ευχηθώ καλές επιτυχίες και βέβαια καλό ταξίδι όλα τα τραγούδια και ό,τι άλλο ετοιμάζεται και βέβαια θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε σύντομα εφόσον θα έχουμε λόγο με τα καινούργια σας τραγούδια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Καλή εβδομάδα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλή εβδομάδα.

0: Ένα πολύ ωραίο έργο, πραγματικά. Οδύσσια, λοιπόν, μια περιπλάνηση από το Διονύσιο Μαράτο, ο οποίος είναι ο δημιουργός και το ερμηνεύει το έργο παρέα με την Αναστασία Κυρίτση. Ακούσαμε δύο τραγούδια, δύο κομμάτια αυτής της δουλειάς και εύχομαι να έχουμε τον χρόνο και τις ευκαιρίες να ακούσουμε και άλλα. Πάμε τώρα σιγά σιγά να ξετυλίξουμε τη μέρα μας και να δούμε τι άλλο φέρνει. Να πούμε πως σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Καθιερώθηκε το 2002 με πρωτοβουλία μη κυβερνητικών οργανώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αυστραλία και τις Φιλιππίνες για την καταπολέμηση της βιομηχανίας του σεξ που και γιορτάζεται κάθε χρόνο σταθερά στις 5 Οκτωβρίου. Και άλλη μια ευρωπαϊκή αυτή τη φορά ημέρα μας έρχεται σήμερα, είναι και την κατάθλιψη, λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο στις αρχές Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάθλιψη. Μια λοιπόν συμμαχίας που ιδρύθηκε το 2004 και περιλαμβάνει στους κόλπους τις οργανώσεις ασθενών, ερευνητών και επαγγελματιών της υγείας από 19 χώρες της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης. Η ημέρα αυτή έχει ως στόχο να βελτιώσει την αντίληψη του κοινού για την ασθένεια και την φροντίδα. Πανευρωπαϊκή ημέρα κατάθλιψης η σημερινή.
1: Είμαι πολύ συγκινημένη που φεύγεις. Στέλιο, πρέπει να κλάψω.
2: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Α, δεν είναι απαραίτητο.

0: Πάντα θλιμμένη χαραυγή λοιπόν, Γιάννης Χαρούλης και Στουδιαντίνα στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε ότι η 5η του Οκτώβρη έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα για τη μηνιγκίτιδα, με πρωτοβουλία της Συνομοσπονδίας των Οργανώσεων που ασχολούνται με αυτή την πάθηση, μιας διεθνούς οργάνωσης που συσπηρώνει επαγγελματίες της υγείας, ασθενείς και αποθεραπευτέντες από τη μηνιγκίτιδα, και στοχεύει μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης της παγκόσμιας κοινής γνώμης στη μείωση των περιστατικών της σοβαρής αυτής λίμωξης του κεντρικού νευρικού συστήματος. Να πούμε λοιπόν ότι η μείωση των κρουσμάτων της βακτηριακής μηνιγκίτιδας μπορούν να προληφθούν με τον εμβολιασμό κατά 50%. Μια άλλη ημέρα που έρχεται σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Να πούμε ότι η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO για να μας υπενθυμίσει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο δάσκαλος μέσα στην κοινωνία, είτε εργάζεται σε μια πλούσια πόλη της Δύσης, είτε σε μια αυτοσχέδια σχολική αίθουσα κάποιας εγκατάστασης προσφύγων. Γιορτάζεται σταθερά στις 5 Οκτωβρίου.
1: Μην υπερβάλλετε, βεβαίως, βεβαίως.
2: Δεν υπερβάλλω καθόλου, κύριε Γυμνασιάρχη.
1: Μα τώρα, παιδιά, είναι και τα παιδιά πάντοτε είναι ζωηρά και ατίθασα και. Ατίθασα. Και ατίθασα, βεβαίως, βεβαίως.
2: Όχι, κύριε Γυμνασιάρχη, δεν είναι αυτό. Είναι ότι είμαστε περισσότερο επικεί από ό,τι πρέπει.
1: Αυτό.
2: Η ατιμορρησία τη έχει η αποδρασή.
1: Έτσι.
2: Για α πέφτανε κανένα δυο χαστούκια και βλέπω.
1: Όχι και χαστούκια. Όχι και χαστούκια, βεβαίως.

0: Έχει να κάνει με την εκπαίδευση το τραγούδι που ακούσαμε, το πτυχίο άλλωστε ο τίτλος, και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής σήμερα γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Δευτέρα του Οκτώβρη. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων με 1.300.000 μέλη παγκοσμίως και στοχεύει στην ανάδειξη του έργου του αρχιτέκτονα. Τώρα αυτή η μέρα του αρχιτέκτονα, της αρχιτεκτονικής, συμπίπτει με την Παγκόσμια ημέρα κατοικίας που έρχεται σήμερα. Να πούμε ότι αυτή καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα ότι η διαβίωση σε μια αξιοπρεπή κατοικία είναι δικαίωμα όλων. Γιορτάζεται και αυτή την 1η Δευτέρα κάθε Οκτώβρη.
1: Το σπίτι δικό σας είναι ή το νοικιάζετε?
2: Δικό μου φυσικά, το πατρικό μου. Εδώ πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο προπάπος μου, ο Ιάσονας Δορκοφίκης.
1: Α, φαίνεται ότι είναι παλιό. Αυτό ένα σεισμό να κάνει, πάρ' το κάτω.

0: Το «Θέλω να χτίσω ένα σπιτάκι» είναι ένα ποίημα του Κωστή Παλαμά, μελοποιημένο από τον Λεωνίδα Μπαλάφα, ο οποίος και το ερμηνεύει βέβαια. Και πάμε τώρα σε έναν από τους σημαντικότερους και πολυγραφότατους μουσικοσυνθέτες της χώρας μας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2024. Μιλάμε βέβαια για το Μίμη Πλέσα, ο οποίος κινήθηκε με άνεση από τη τζαζ και την ελαφριά μουσική ως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και τις μεγάλες μουσικές φόρμες. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου του 1924, να πούμε ότι έμαθε πιάνο στα 15 και ήταν σολίστ στην ορχήστρα ελαφράς μουσικής ελληνικής ραδιοφωνίας. Επίσης σπούδασε στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη χημεία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όταν επέστρεψε στην χώρα μας, αποφάσισε να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά με τη μουσική. Έγραψε τραγούδια και μουσική για το θέατρο και το κινηματογράφο και συμμετείχε σε εγχώρια και διεθνή φεστιβάλ μουσικής. Την δεκαετία του 60 σημαδεύτηκε από τη συνεργασία του με τον Γιάννη Δαλιανίδη σε μια σειρά από κινηματογραφικά musical. Ένας δίσκος σταθμός στην καριέρα του Μίμη Πλέσα ήταν το 1969 ο δίσκος «Ο Δρόμος» που κυκλοφόρησε σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ενώ στη μακρόχρονη διαδρομή του ανακάλυψε και καθιέρωσε με τα τραγούδια του πολλούς γνωστούς τραγουδιστές. Τον Ιανουάριο του 2001 ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος τον τίμησε με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα, ενώ το 2024 η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου τίμησε το Μίμη Πλέσα με το παράσημο του ανώτερου ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής. Ο Μίμης Πλέσας λοιπόν έφυγε από τη ζωή στις 5 Οκτωβρίου του 2024, λίγες ημέρες προτού συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής.
1: Όλα μου τα τραγούδια έχουν μια αλλιώτικη δομή, μια αλλιώτικη ιδέα και δεν μοιάζει κανένα μετάλλο. Πάντα πίστευα ότι το να κάνεις μια επιτυχία και να κάθεσαι απάνω σε αυτήν και να επαναλαμβάνεσαι, αυτού του είδους η μανιέρα είναι θνησιγενής, γιατί μπορεί να σου δώσει ανεπάλληλες επιτυχίες με ευκολία, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθει ο χρόνος και δεν θα σου συγχωρήσει την επανάληψη.

0: Θα μείνουμε στο κινηματογράφο και θα μείνουμε και στον Μίμη Πλέσσα, καθώς με τραγούδι του θα συνεχίσουμε, καθώς θα θυμηθούμε και έναν ηθοποιό ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1933, ο λόγος για το Πέτρο Φυσούν, ο οποίος φίτησε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης και μέχρι το 1956 συμμετείχε σε παραστάσεις του Κάρολ Ορκούν στο Θέατρο Τέχνης. Στο κινηματογράφο πάλι πρωτοεμφανίστηκε το 1958 στη ταινία του Νίκου Κούνδουρου «Η Παράνομη». Θυμήθηκε και με το βραβείο στο κινηματογράφο του Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Αδερφός Άννα» του Γρηγόρη Γρηγορίου και «Η Προδοσία» του Κώστα Μανουσάκη. Στην τηλεόραση πάλι έπαιξε σε πολλές σειρές, το Άγγιγμα Ψυχής, Κίτρινος Φάκελος, Ακριβή μου Σοφία, Τα Ψάθινα Καπέλα. Ο Πέτρος Φυσούν, που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή στις 5 Δεκεμβρίου του 2016 σε ηλικία 83 ετών.
1: Όποια να πας, όποια να ταξιδέψεις, σαν τον τόπο σου δεν υπάρχει πουθενά. Σε τραβάει. Εδώ λες έπαιξα, εκεί κολύμπησα, παρά και τσακώθηκα. Εκεί έκλεισα το μάτι στο κορίτσι.

0: Θα κλείσουμε με ξένο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής και θα θυμηθούμε ότι το 1962 οι Beatles κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single, το Love Me Do, εγκαινιάζοντας δισκογραφικά μία από τις σημαντικότερες καριέρες στην ιστορία της pop μουσικής. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Γιάννης Κάτανος από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Τι ήταν αυτό, τι θέλεις να είναι, μοντέρνα μουσική είναι, δεν το ξέρεις? Τι είδε, η μουσική παλιά ήτανε, έβγαινε από τον Αγγέλων τα στόματα βγαλμένη, τώρα βγαίνει από τσιπινιάτες, από τους τζετζερέδες, από ό,τι υπάρχει στην κουζίνα. Λοιπόν, να πάω κάτω μια στιγμή, λέει, γιατί θα μου τον κρεμίσουνε τούτη εδώ το σπίτι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης.

0: Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τεράστιες οι ζημιές στην Κρήτη από το πέρασμα της κακοκαιρίας σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στην Κρήτη για την αποτίμηση και την αποκατάσταση των ζημιών. Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στην Λάρισα. Τρεις οι τραυματίες. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς που διαμαρτύρονται για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Ελλείψεις στην ψαράγορα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς η Κρήτη μετρά τις πληγές της από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί το τελευταίο τετραήμερο. Οι καταστροφές εντοπίζονται σε Λασίθη και Ρέθυμνο κυρίως. Σήμερα μάλιστα ξεκινούν οι διαδικασίες αποτίμησης των μεγάλων ζημιών που προκλήθηκαν από την σφοδρή κακοκαιρία. Μεταξύ άλλων, κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε σύσκεψη με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς στην περιφέρεια της Κρήτης. Να πάμε στο Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Βίκη, μόλις πριν από 10 λεπτά ολοκληρώθηκε η διευρυμένη σύσκεψη στην οποία μετήχαν και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Δήμας, γιατί βεβαίως η Κρήτη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στις υποδομές και κυρίως στο οδικό δίκτυο μετά το πέρασμα αυτού του κύματος κακοκαιρίας, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κώστας Καταφάδος και βεβαίως ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ο κ. Πέτρος Καμπούρης, αλλά και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Στη σύσκεψη αυτή, Βίκη, μετήχαν το σύνολο σχεδόν των αυτοδιοικητικών της Κρήτης, γιατί λίγο ή περισσότερο όλοι οι Δήμοι της Κρήτης έχουν υποστεί ζημιές ή στην αγροτική παραγωγή ή στα δίκτυα υποδομών τους. Και βεβαίως και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης. Είναι χαρακτηριστική η εισαγωγή που, με την οποία άνοιξε την συζήτηση ο κύριος Αρναουτάκης, ο οποίος υπογράμμισε ακριβώς το μέγεθος των καταστροφών, κάνοντας λόγο για βιβλική καταστροφή. Αναφέρθηκε στις τεράστιες ζημίες που έχουν υποστεί οι υποδομές, αλλά κυρίως το φυτικό κεφάλαιο, η παραγωγή, η αγροτική παραγωγή δηλαδή, εστιάζοντας σε περιοχές όπως το οροπέδιο Λασιθίου, όπου η αγροτική καταστροφή, η παραγωγή έχει καταστραφεί σε ποσοστό της τάξης του 90%. Από εκεί πέρα έχουμε πολύ μεγάλες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Κάτι που συνεπάγεται ότι ακόμη και σε σημεία που δεν έχει πληγεί η φυτική παραγωγή, είναι δύσκολη η προσέγγιση και η συνέχιση της καλλιέργειας ή η συλλογή του καρπού από τους αγρότες. Σε πλήρης καταστροφή είναι η απεικόνηση στο οδικό δίκτυο από Ιεράπετρα προς Σιτία, στο νότιο οδικό άξονα. Είναι η περιοχή Φέρμα που επλήγει ιδιαίτερα από την κακοκαιρία. Υπάρχει πλήρης κατάρρευση του δρόμου και εκεί χρειάζεται πολύ έντονη προσπάθεια για να αποκατασταθεί σε σύντομο χρόνο. Ενώ καταστροφές έχουν σημειωθεί στο οδικό δίκτυο στον ορεινό Μηλοπόταμο, να πούμε χαρακτηριστικά, Βίκη, ότι σήμερα και επαόριστον τα σχολεία διαζώσεις είναι κλειστά, γιατί δεν μπορούν τα παιδιά να προσεγγίσουν τα σχολικά τους.
0: Ναι, να μετακινηθούν.
1: Έτσι γίνεται μάθημα μόνο μέσω web, δηλαδή. Έτσι είναι, διαδικτυακά. Και είναι επίγον. Και αυτό ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου ήταν ο πρώτος από τους Δήμαρχους της Κρήτης, ο οποίος τοποθετήθηκε ακριβώς για να δείξει το μέγεθος της ζημιάς και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο Δήμος.
0: Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, ο Μηλοπόταμος είναι κιόλας και μια περιοχή που έχει πληγεί ιδιαιτέρως.
1: Βεβαίως. Κυρίως όμως να εστιάσουμε στο οροπέδιο του Λασιθίου, όπου πάνω από 3.000 τόνοι πατάτας έχουν καταστραφεί και αντίστοιχη ποσότητα σε λαχανικά, κάτι που όπως μας λένε και παράγοντες της αγοράς, Βίκη, θα επηρεάσει και τις τιμές των προϊόντων αυτών, των κυπευτικών δηλαδή, και της πατάτας, όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτης, αλλά την κεντρική αγορά της Αθήνας. Θα χρειαστούν να γίνουν εισαγωγές δηλαδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Επιμένουμε στο αγροτικό οδικό δίκτυο αλλά και στην επαρχιακή οδοποιία στην οποία μάλιστα υπάρχει και σύσταση από την πολιτική προστασία. Όσοι κινούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης να κινούνται με προσοχή, γιατί ο κίνδυνος των κατολισθήσεων δεν έχει παρέλθει. Υπάρχουν και σημεία όπου μικρές γέφυρες, μικρές γεφυρώσεις δηλαδή, έχουν υποστεί ζημιές και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς για να μην έχουμε κάποιο άσχημο περιστατικό.
0: Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, επίσης υπάρχει και πρόβλημα στην υδροδότηση σε κάποιες περιοχές.
1: Σε αρκετές περιοχές υπάρχει πρόβλημα στην υδροδότηση. Μία από αυτές είναι τα Θέρμα, όπου εξαιτίας της καθολικής καταστροφής του ηλεκτρικού δικτύου, ακόμη δημιουργεί τα συνεργεία του ΔΔΕ εκεί, δεν λειτουργούν και τα αντλιοστάσια. Είναι μία από τις περιοχές που αντιμετωπίζει πρόβλημα και στην υδροδότηση. Όχι μόνο στην άρδευση, γιατί βεβαίως είναι άλλο κεφάλαιο, η άρδευση, τα δίκτυα άρδευσης που αφορούν τη ζημιά που έχει υποστεί το αγροτικό κεφάλαιο συνολικά, έχουν καταστραφεί σε μεγάλο ποσοστό, σε πάρα πολλά σημεία. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα δίκη μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για οτιδήποτε νεότερο εννοείται θα μας ενημερώσεις. Εμείς να πάμε τώρα στην περιοχή του Ρεθύμνου και πιο συγκεκριμένα η περιοχή του Μυλοποτάμου μετρά βεβαίως τις πληγές της, όπως είπαμε, και οι κάτοικοι των χωριών του Δήμου θα επιδιώξουν να μπουν σε κανονικότητα, ζητώντας φυσικά και την ανάλογη στήριξη από το κράτος, αφού είδαν τις περιουσίες τους φυσικά να καταστρέφονται. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη, δώσ' μας τώρα την εικόνα που επικρατεί στο υπόλοιπο μέρος της Κρήτης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μπορεί τα καιρικά φαινόμενα να έχουν υποχωρήσει και στο Μυλοπόταμο, αλλά η κατάσταση παραμένει σοβαρή, καθώς δρόμοι, γεφύρια, οδικά δίκτυα, αγροτικά, επαρχιακά δίκτυα έχουν υποστεί φοβερές ζημιές και οι κατολισθήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων και των ανθρώπων εκεί που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται και επαγγελματικά, κτηνοτρόφοι κτλ. Η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει οδηγήσει και στην αναστολή λειτουργίας φυσικά και των σχολικών μονάδων σε πληγήσεις περιοχές, καθώς οι μετακινήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται επικίνδυνες ακόμα και τώρα που έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες. Ιδιαίτερα σοβαρές, Βίκη, είναι οι καταστροφές στην περιοχή των Ζωνιανών, όπου οι μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν προβλήματα στους δρόμους, στις γέφυρες και στις υποδομές. Και είναι κάτι το οποίο το διαπιστώσαμε και εμείς πηγαίνοντας στα Ζωνιανά τις προηγούμενες μέρες για το ρεπορτάζ του Earth News. Πραγματικά μια κατάσταση τραγική, με δρόμους κλεισμένους από τα φερτά υλικά, με το ποτάμι να έχει φουσκώσει σε πάρα πολύ, σε πάρα πολύ μεγάλα επίπεδα. Και ήταν εξάλλου και η κραυγή αγωνίας που σήκωσε σήμερα, που εξέφρασε σήμερα, συγγνώμη, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, στο πλαίσιο, συγγνώμη, του κλιμακίου, της σύσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου που πραγματοποιείται. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί.
0: Έχει ολοκληρωθεί μόλις πριν από 5 λεπτάκια, Βασίλη.
2: Ακριβώς. Ήταν η κραυγή αγωνίας λοιπόν του Δημάρχου ότι χρειάζεται άμεσα βοήθεια η περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, ούτως ώστε και να αποζημιωθούν οι κάτοικοι και να αποκατασταθούν οι ζημιές στο σημείο εκείνο. Πάντως να πούμε και μια ευχάριστη είδηση για το Μυλοπόταμο, ότι με την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων η υδροδότηση επανέρχεται σταδιακά και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σε όλους τους οικισμούς που επηρεάστηκαν. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Απλά απαιτείται απαραίτητος χρόνος για την πλήρωση του δικτύου και την αποκατάσταση της πίεσης σε όλα τα σημεία του. Πάμε τώρα να αφήσουμε το Μυλοπόταμο, που ξαναλέω ότι μετράει τις πληγές του, και πάμε να δούμε τι γίνεται και στο κομμάτι των Χανίων σε ό,τι αφορά τους εγκλωβισμένους που έχουμε στο φαράγγι της Αμαριάς, εγκλωβισμένους εργάτες, εργαζόμενους στο φαράγγι της Αμαριάς, που ευτυχώς υπάρχει σταδιακή υποχώρηση ό,τι αφορά τα νερά στο φαράγγι. Από σήμερα το πρωί οι βροχοπτώσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά και ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Ωστόσο, οι 8 άνθρωποι που παραμένουν μέσα στο φαράγγι, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό, είναι καλά στην υγεία τους και διαθέτουν τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη και τα απαραίτητα για την παραμονή τους σε ένα σπιτάκι που διαμένουν μέσα στον οικισμό της Σαμαριάς. Όπως μάλιστα τόνισε στην ΕΡΤ Χανίων ο υπεύθυνος συντονισμού και διαχείρισης φαραγγιού του ΟΦΗΠΕΚΛΑ, ο Μιχάλης Τσαλίκης, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται στο σημείο είναι έμπειροι και γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν την κατάσταση. Υπάρχουν μάλιστα και σχετικές φωτογραφίες στο earthnews.gr. Εφόσον λοιπόν συνεχιστεί η βελτίωση των καιρικών συνθηκών, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει. Mm-hmm. Αύριο το απόγευμα θα γίνει η νέα εκτίμηση της κατάστασης, αύριο Τρίτη δηλαδή,
0: ναι.
2: ώστε να οργανωθεί με ασφάλεια η αποχώρηση, επιτέλους θα πούμε, των 8 εργαζομένων, η οποία μάλλον θα γίνει την Τετάρτη.
0: Η οποία παράλληλα πήγανε για 4 μέρες και τελικά έκατσαν περισσότερο.
2: Ακριβώς. Πήγανε τέλη Σεπτέμβρη για να πραγματοποιήσουν εργασίες και τελικά έκατσαν μέχρι και σήμερα, μέχρι και αύριο ουσιαστικά θα είναι σίγουρα στο φαράγγι. Σίγουρα 10 ημέρες δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Παράλληλα, Βίκη, να τονίσουμε κλείνοντας ότι θα ελεγχθεί το μονοπάτι σε όλο το μήκος του φαραγγιού προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν περιπτώσεις ή άλλες καταπτώσεις, συγγνώμη, ή άλλες ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία. Όπως καταλαβαίνει κανείς, η Κρήτη και ήδη προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν περιπτώσεις ή άλλες καταπτώσεις, συγγνώμη, ή άλλες ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία. Όπως καταλαβαίνει κανείς,

0: αυτή, έχει καταγραφεί από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου φαίνεται μάλιστα ότι στη Σαμαριά έπεσε μέσα σε αυτές τις ημέρες το 40% που καταγράφεται ετησίως. Να πάμε στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίος είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι και πες μας τελικά πού οφείλεται όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είχαμε στην Κρήτη από τις βροχές. Πολύ βροχή.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όπως σωστά είπες, το 40% της ετήσιας βροχής έπεσε στη Σαμαριά μέσα σε 3-24 ώρα. Στην κορυφή είναι το Ξυλόσκαλο με 870 τόνους νερού αναστρέμα. Ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, μια σπάνια περίπτωση. Έπαιξαν ρόλο αρκετοί παράγοντες, ξεκινώντας από την ατμόσφαιρα, όπου είχαμε ένα βαρομετρικό χαμηλό περίπου προς την Κύπρο, με υψηλές πιέσεις στην βορειοανατολική Ευρώπη, οι οποίες όμως εγκλώβησαν αυτό το χαμηλό και γι' αυτό είδαμε αυτή την αιμονή του καιρού όλες αυτές τις μέρες. Παράλληλα, αυτή η διαφορά της πίεσης προκάλεσε και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι καθώς περνούσαν πάνω από τη θάλασσα μετέφεραν υγρασία και την εναπόθεταν με τη μορφή βροχών και καταιγίδων, που όμως είδαμε ότι τα μεγαλύτερα ποσά βροχής σημειώθηκαν στα ορεινά της Κρήτης, ξεκινώντας από τα δυτικά και τα λευκά όρη, στον Ψιλορίτη και την Δίκτη. Εκεί είχαμε τους μεγαλύτερους όγκους βροχής. Τώρα, λόγω του αναγλύφου της Κρήτης, δεν είχαμε ιδιαίτερα, θεωρώ, προβλήματα, καθώς το νερό έρεε επιφανειακά μέσα από τα ρέματα και τα ποτάμια και κατέληγε στις θάλασσες. Οπότε είδαμε κυρίως στο Τζερμιάδιο, στο Λασίθι, στον Κάμπο, εκεί στο Ροπέδιο, πλημμυρισμένες εκτάσεις. Αυτό είναι το ένα θετικό στοιχείο. Το άλλο θετικό στοιχείο νομίζω ότι ήταν και η έγκαιρη ενημέρωση. Υπήρξε μια καλή προετοιμασία από τον κρατικό μηχανισμό και τα αφήνουμε πίσω μας πλέον όλα αυτά, καθώς έχουμε ήδη από τώρα σημαντική βελτίωση στο νησί. Υπάρχει αρκετός ήλιος πλέον, αποστραγγίζουν σιγά σιγά τα βουνά, οπότε και τις επόμενες ημέρες θα κατεβάζουν αρκετό νερό. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι δεν φαίνεται να βρέχει στην Κρήτη τουλάχιστον για τις επόμενες 10-15 ημέρες. Θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα πολύ καλό καιρό μέχρι και την Πέμπτη. Από την Πέμπτη το απόγευμα κάποιες βροχές στα δυτικά, με άλλου τύπου καιρό όμως, με νοτιάδες, με άνοδο στη θερμοκρασία. Οι νοτιάδες θα μας φέρουν και υγρασία, κάποιες τοπικές ομίχλες και πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, Βίκη. Ενώ όσον αφορά την βόρεια χώρα, δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή να έχουμε κάποιες βροχές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα. Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Φόλου στη Λάρισα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα είναι μαζί μας και, Γιάννη, είχαμε και τρεις τραυματίες.
2: Ακριβώς, Βίκη, τουλάχιστον οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι δεν φαίνεται να έχουν υποστεί κάτι το σοβαρό. Φέρουν ελαφρά εγκάματα, τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΚΑΔ και τους μετέφερε στο Εφημερεύωνα Νοσοκομείο της Λάρισσας για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Το συγκεκριμένο συνεργείο, όπως έλεγαν και περίεκοι εκεί στην Οδό Βόλου, λειτουργεί πάνω από 15 χρόνια. Ήταν γνωστοί βεβαίως οι εργαζόμενοι του εκεί στους κατοίκους της περιοχής. Δεν υπήρχαν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι ακριβώς μεσολάβησε και είχαμε αυτή την ισχυρή έκρηξη που σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή, γιατί ήταν κοφαντικός ο θόρυβος. Λίγο μετά τις 11 έγινε η έκρηξη αυτή. Επί τόπου έσπευσαν 17 άνδρες πυροσβεστικής με 6 οχήματα για να σβήσουν τη φωτιά που προκλήθηκε. Με βάση τα όσα βεβαίως φαίνονται και από τις φωτογραφίες, ήταν και 2 οχήματα μέσα στο συνεργείο που φαίνεται να καταστράφηκαν ολοσχερώς. Τα αίτια τώρα για το πώς φτάσαμε να έχουμε αυτή την ισχυρή έκρηξη που οδήγησε στο νοσοκομείο, όπως είπαμε, ευτυχώς όχι με σοβαρά τραύματα, 3 άτομα, θα τα διερευνήσει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το μόνο βέβαιο είναι πάντως ότι στον απόϊχο όλου αυτού του δυσάρεστου περιστατικού που σήκωσε στο πόδι μια ολόκληρη γειτονιά, είναι ότι η συγκεκριμένη οδός, η οδός Βόλου, είναι μια οδός που η Λάρισα κυριολεκτικά πονάει, γιατί δέχεται σε καθημερινή βάση και ισχυρό κυκλοφοριακό φόρτωμα. Αποτέλεσμα να υπάρχουν έτσι και ζητήματα για την πρόσβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία δεν είχε τόση κίνηση. Ο δρόμος θα έφτανε σίγουρα πιο γρήγορα. Το μόνο παρήγορο βεβαίως είναι ότι δεν είχαμε θύματα και όλα διευθετήθηκαν. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει βεβαίως το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τα αίτια αυτού του συμβάντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση και να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδη.

0: καθώς η φωτιά στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου, από όσο φαίνεται, παρουσιάζει μια βελτιωμένη εικόνα. Να πούμε πως η φωτιά αυτή πέρασε χθες νωρίς το απόγευμα σε ελληνικό έδαφος από την Βουλγαρία. Χρυσούλα.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για τον Εύρο, για τον νομό μας δηλαδή, και μιλάμε για έκτακτες διασυνοριακές κρίσεις με τη Βουλγαρία, συνήθως μιλάμε για πλημμύρες. Αυτή τη φορά έχουμε φωτιά. Συμβαίνει και αυτό. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της φωτιάς. Είναι μεγάλη. Εκδηλώθηκε χθες, όπως είπε, στο βουλγαρικό έδαφος. Λίγο αργότερα, αργά το μεσημέρι, νωρίς απόγευμα, πέρασε στην Ελλάδα, στην περιοχή Ρούσας Μικρού Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή. Φαίνεται ότι η εικόνα τις τελευταίες ώρες είναι κάπως καλύτερη, το λέμε με μια επιφύλαξη. Ωστόσο, στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 148 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων, 38 οχήματα στο έδαφος. Από αέρος, από ό,τι μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, τα 3 ελικόπτερα παραμένουν, αυξήθηκαν τα αεροσκάφη. Έγιναν 6, πιθανότατα να γίνουν και 10. Συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Σουφλίου με μηχανήματα έργου και υδροφόρες, αλλά και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Άκης, στρατός, δασαρχείο, όλοι είναι εκεί. Η έκταση που καίγεται είναι δασική, πέφκα. Και δρύες από ό,τι μαθαίνουμε. Μέχρι το πρωί υπήρχε μια εικόνα, μιλούσαν οι πυροσβέστες για περίπου 500 στρέμματα. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή κατά πόσο έχει αλλάξει αυτό. Και διαβεβαιώνει η πυροσβεστική όμως ότι ούτε απειλήθηκε ούτε απειλείται η οικιστική περιοχή. Παρότι οι κάτοικοι από την πλευρά της Ρούσας και του Δερίου τους βλέπουν, τους καπνούς βλέπουν στο βάθος και τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Τώρα την εξέλιξη του περιστατικού από πολύ κοντά, χρονικά από την ώρα που εκδηλώθηκε εννοώ, εκδηλώθηκε σε περιοχή νότια του Ιβαίλοβγκρα της Βουλγαρίας. Mm-hmm. Την παρακολουθούσε από την ελληνική πλευρά ένα ντρόουν που είχε σηκωθεί. Έδινε στοιχεία για την πορεία της. Φαινόταν δηλαδή ότι θα μπει στην Ελλάδα. Οπότε ήταν προετοιμασμένες οι πυροσβεστικές δυνάμεις και ήταν εκεί ισχυρές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν αμέσως αυτό το περιστατικό. Η τελευταία ενημέρωση, ξαναλέω, που έχουμε από την πυροσβεστική είναι ότι είναι ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Επισήμως δεν μιλάμε, δηλαδή δεν μιλάει κανείς ακόμα για οριοθέτηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ελπίζουμε να ακούσουμε τις επόμενες ώρες, Βίκυ.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στους αλλοίς, οι οποίοι πραγματοποιούν διαμαρτυρία στα πλαίσια πανελλαδικής κινητοποίησης για το ενεργειακό κόστος που, όπως αναφέρουν, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και έχει οδηγήσει μάλιστα τον κλάδο σε οριακό σημείο. Εμείς θα μιλήσουμε με τον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο, καθώς στις κινητοποιήσεις φυσικά συμμετέχουν και οι ψαράδες του νησιού. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ήταν στο να αποφασίσουν από την προηγούμενη εβδομάδα να μπουν στον χώρο των κινητοποιήσεων, όμως αναμένουν να πάνε πιο ενεργά στις 11 Οκτωβρίου που θα γίνει η συγκέντρωση στο Ηρέου της Σάμου. Και εκεί θα αποφασίσουν ποιο λιμάνι θα αποκλείσουν. Συμβολικά, ίσως για αρκετές ημέρες, αυτό δεν το γνωρίζει κανείς.
0: Mm-hmm.
2: Σύμφωνα με αυτά τα οποία λένε οι αλλοίς, θα πραγματοποιηθεί στο αλλιευτικό καταφύγιο Ηρέου, με τους επαγγελματίες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συμμετέχουν μαζικά. Να υπενθυμίσουμε ότι την 1η Οκτωβρίου συμμετέχουν στη στάση εργασίας του κλάδου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Γιάννης Οπυριώτης, τώρα πρόεδρος των Αλλιών, στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων μας είπε ότι βρίσκονται 4 βασικά σημεία. Πρώτον, η υποχρεωτική χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος BMS για την δορυφορική παρακολούθηση των αλλιευτικών σκαφών. Οι επαγγελματίες ζητούν την απόσυρσή του, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις. Δεύτερον, η υποχρεωτική ηλεκτρονική ζύγηση και γραφή και η καταγραφή των αλλιευμάτων. Καταλαβαίνετε, πρέπει να βγαίνουν έξω να τα καταγράφουν και με κίνδυνο να χαλάσουν και τα αλλιεύματα, όπως οι ίδιοι λένε. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα το οποίο βάζουν είναι το θέμα των ζημιών που παθαίνουν κάθε τόσο από τα θηλαστικά και τα ξενικά είδη, λαγοκέφαλους, τα δελφίνια βεβαίως και διάφορα άλλα τα οποία δημιουργούν προβλήματα στα αλλιευτικά τους εργαλεία. Και τέλος είναι η ενίσχυση στα ελληνικά χωρικά ύδατα των ελέγχων, διότι μπαίνουν μέσα οι ψαράδες οι αλλοίς από την γείτονα χώρα και καταστρέφουν τα πάντα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αλλιεύματα. Δεν είναι λοιπόν μόνο το κόστος που για μας μπορεί να είναι λιγότερο και περισσότερο στη μέση ηλία, γιατί εμείς έχουμε παράκτεια, αλλά όμως αυτό σημαίνει ότι σε συνδυασμό όλα μαζί δημιουργούν ένα επιπρόσθετο βάρος με αποτέλεσμα να φεύγουν οι αλλοίς, να εγκαταλείπουν οι αλλοίς και στο τέλος να μην έχουμε κανένα ψαρά στα χωρικά μας ύδατα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στην ψαραγορά λόγω της κινητοποίησης των αλλιέων, οι οποίοι έχουν αποκλείσει και την ιχθυόσκαλα. Να αφήσουμε τώρα το θέμα των αλλιέων και να πάμε τώρα μέχρι την Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου, με την οποία θα μιλήσουμε για μία νέα συμπλοκή που είχαμε στο Αίγιο μεταξύ ανηλίκων. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Τον απόλυτο τρόμο λοιπόν έζησαν δύο 15χρονοι φίλοι μέρα μεσημέρι στο Αίγιο, όταν δέχτηκαν επίθεση από επιβαίνοντες ενός αυτοκινήτου που ακινείται εκείνη την ώρα κοντά στο νοσοκομείο της πόλης. Όταν σταμάτησε αυτό το αυτοκίνητο δίπλα τους, γιατί με κοιτάς ρε φίλε, ρώτησε ο συνοδηγός τον έναν από τους δύο 15χρονους, όταν η απάντηση δεν ικανοποίησε αυτόν, κατέβηκε από το αυτοκίνητο, έτοιμος για καυγά και επιτέθηκε και στα δύο παιδιά, Βίκη. Οι δύο νέοι δέχτηκαν χτυπήματα με κλωτσιές και κλωτσιές, ενώ ένας από αυτούς φέρει τραύματα και από σουγιά. Για καλή του τύχη όμως, ένας περαστικός βοήθησε τα δύο 15χρονα παιδιά να πάνε να καταγγείλουν το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα. Το ένα από αυτά, να σου πω ότι μεταφέρθηκε και για προληπτικούς λόγους στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Ενώ να σου πω κλείνοντας ότι και οι δύο δράστες, ο ένας ανήλικος και ο άλλος ένηλικος, έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν απασχολήσει τις αρχές, έχω να σου πω.
0: Μάλιστα. Αθανασία, έχουμε τώρα και έναν οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου, το οποίος μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Είναι διασωληνωμένος?
3: Ακριβώς, το νοσοκομείο της Άρτας είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σοβαρά τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης του Αγρινίου. Ο 31 ετών οδηγός κατά τη διάρκεια του αγώνα έχει μεταφορθεί αρχικά από το νοσοκομείο Αγρινίου στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας και φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο αγρινιώτης οδηγός του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από αδιευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πρόσβασης, όπου επιχείρησαν και τον απεγκλωβισμό του. Όπως του είπα, αρχικά μεταφέρθηκε στο Αθήνιο και στη συνέχεια στην Άρτα.
0: Μάλιστα.
3: Μετά το ατύχημα, όπως ήταν φυσικό, η διαδικασία του αγώνα διακόπηκε.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Τώρα να πάμε στην Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι έχουμε φωτιά στην περιοχή Μιλίτσα Μεσσηνίας. Μαρία, καλό μεσημέρι.
4: Ναι, είναι σε εξέλιξη λοιπόν μια πυρκαγιά στην περιοχή της Μιλίτσας και προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση. Δεν είναι πολύ κοντά, αλλά ούτε και μακριά από κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε μόλις τώρα από την πυροσβεστική, είναι υπεράριθμες οι δυνάμεις και γίνονται προσπάθειες να κρατηθεί η φωτιά. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε εκ νέου.
0: Τώρα Μαρία, να αλλάξουμε έτσι θέμα, καθώς έχουμε το αποχετευτικό έργο του πρώην Δήμου Αβίας στη Δυτική Μάνη, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, ωστόσο όμως δεν λειτουργήσε ποτέ, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: Ναι. Ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε με κοινοτικούς πόρους φυσικά, παρά το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε τμηματικά, δεν λειτουργήσε ποτέ. Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Άρος, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέτσι έχει ζητήσει να διερευνηθεί η υλοποίηση και η μετέπειτα πορεία του έργου, συνολικού κόστους, θα πρέπει να πούμε, 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση αφορά το δίκτυο που κατασκευάστηκε με στόχο τη συλλογή των λιμάτων από την παραλιακή ζώνη της Αβίας και τη μεταφορά τους μέσω κεντρικού αγωγού περίπου 20 χιλιόμετρων και αντλιοστασίων στο βιολογικό καθαρισμό της Καλαμάτας. Ωστόσο, το σύστημα δεν τέθηκε ποτέ σε κανονική λειτουργία, μάλιστα στα επίσημα έγγραφα του 2014. Αναφέρεται το σύστημα μεταφοράς μέχρι τις κυτριές των λιμάτων είχε ήδη κατασκευαστεί, αλλά δεν είχε λειτουργήσει και δεν είχαν γίνει ιδιωτικές επενδύσεις με ιδιωτικές συνδέσεις, συγγνώμη, με κατοικίες της περιοχής και επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Τώρα θέμα χρόνου είναι η μερική άρση της επικινδυνότητας στη σεισμόπληκτη Βρύσα. Υιοθετήθηκαν τα απαραίτητα απαγορευτικά διέλευση και μένει τώρα η έγκριση από την περιφέρεια. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι μαζί μας. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και 9,5 χρόνια περιμένουν οι κάτοικοι του χωριού για αυτή την πολυπόθητη άρση. Και θυμάστε ότι έχει απασχολήσει τις ανταποκρίσεις μας πολλές φορές. Καθώς ναι, μεν έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η διαδικασία, γίνεται όμως με αργά και βασανιστικά βήματα. Ποια είναι η εξέλιξη, λοιπόν? Όπως μας είπε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βρύσας, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των απαραίτητων απαγορευτικών σε δύο τμήματα του οδικού δικτύου. Είναι στα τμήματα εκείνα που δεν έχουν γκρεμιστεί ετοιμόρροπα και επικίνδυνα κτίρια και εμποδίζουν την άρση της επικινδυνότητας. Αυτά λοιπόν τα σημεία θα απαγορεύεται η διέλευση, ούτως ώστε να μπορέσει να δοθεί η άδεια, να μπορούν να επικοινωνούν και να περπατούν και να περνούν ακόμα και αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλο μέσα στο χωριό. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Αυτό που θα ακολουθήσει και από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος της Δυτικής Λέσβου είναι πια θέμα ημερών να έρθει η επικινδυνότητα στη Βρύσα. Θα κατατεθεί έτοιμα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα δώσει την τελική έγκριση. Για τους φίλους μας που δεν μας είχαν ακούσει, Βίκη, σε παλαιότερη ανταπόκριση, να πούμε ότι τι σημαίνει άρση επικινδυνότητας. Από τότε που είχαμε το σεισμό, 12 Ιουνίου του 2017, απαγορεύεται η διέλευση μέσα στο χωριό. Απαγορεύεται να περπατάς, απαγορεύεται να προχωράς. Όμως υπάρχει ζωή μέσα στο χωριό. Χτίστηκαν καινούργια σπίτια, λειτουργεί σχολείο και πρέπει να επιστρέψει και τυπικά η ζωή. Τι εννοούμε τυπικά? Με την επικινδυνότητα διέλευσης δεν μπορεί να δοθεί μια άδεια να λειτουργήσει ένα μπακάλικο, ένα καφενείο. Δεν μπορεί να δοθεί δυνατότητα να γίνει μια γιορτή μέσα στο χωριό. Η πολυπόθητη λοιπόν άρση της επικινδυνότητας θα δώσει το πράσινο φως να επιστρέψει κατά κάποιο τρόπο η ζωή στο χωριό. Έχει αλλάξει και η εικόνα το χωριό, θα πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Τότε θυμάστε είχαν γκρεμιστεί περισσότερα από μισά σπίτια. Τα τελευταία χρόνια η ανοικοδόμηση έχει προχωρήσει, έχει αλλάξει η εικόνα. Και όταν έχουμε και την άρση πια της έστω μερική της επικινδυνότητας, θα ξεκινήσουν και διάφορα έργα. Θα γίνει παιδική χαρά, θα γίνει πλακόστρωση του κεντρικού δρόμου. Θα ξεκινήσει η ενοικοδόμηση των κοινοτικών κτηρίων. Mm-hmm. 10 χρόνια μετά από το, σχεδόν 9,5 χρόνια μετά από το σεισμό, το δικαιούνται οι κάτοικοι, ούτε ώστε έτσι, να επιστρέψει η ζωή στη Βρύσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μαθητές της Καβάλας πραγματοποιούν συγκέντρωση στην πλατεία της πόλης στη μνήμη του 16χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του σε αγώνα στη Θάσο. Ο Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
6: Βίκη, με μια συναισθηματικά φορτισμένη συγκέντρωση, εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές της Καβάλας βρέθηκαν το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης στη μνήμη του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα που έχασε τη ζωή του χτυπώντας το κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα σε τυχείο γηπέδου στη Θάσο. Ζητούν ασφάλεια στις αθλητικές υποδομές και να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του 16χρονου. Κρατώντας πανό με συνθήματα, συγκεντρωμένοι τήρησαν ενός λεπτού συγγύη στη μνήμη του νεαρού αθλητή, ενώ ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Καβάλας. Η κέντρωση των μαθητών Βίκη υποστήριξαν και σύλλογοι και σωματεία του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μηνιαίο επίδομα στήριξης σε εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους θα παρέχει πλέον ο Δήμος Τίνου, ενώ κατασκευάζονται 18 σύγχρονες κοινωνικές κατοικίες σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Την επέκταση του μηνιαίου επιδόματος, το οποίο μέχρι τώρα αφορούσε αποκλειστικά στο ιατρικό προσωπικό του νησιού, αποφάσισε ο Δήμος Τίνου, συμπεριλαμβάνοντας πλέον στους δικαιούχους, τους εκπαιδευτικούς και τους δημοτικούς υπαλλήλους. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος, οι εκπαιδευτικοί και οι δημοτικοί υπαλλήλοι αποτελούν βασικό πυλώνα λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας, η οποία αντιμετωπίζει, όπως και όλα τα νησιά, τις δυσκολίες της νησιωτικότητας, το αυξημένο κόστος διαβίωσης, καθώς και το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα. Το μηνιαίο επίδομα φιλοδοξεί να αποτελέσει κίνητρο για τους ενδιαφερόμενους να ζήσουν και να εργαστούν στην Τίνο, ενισχύοντας την εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού και άλλους τομείς που αφορούν τη ραχοκοκαλιά της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου, όπως είναι η καθαριότητα, τα τεχνικά έργα, οι κοινωνικές δομές και η γενικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Δήμαρχος Τίνου, Παναγιώτης Κροντιράς, δήλωσε περήφανος που η Τίνος γίνεται από τους πρώτους Δήμους που κάνουν αυτό το αποφασιστικό βήμα κίνημα, δίνοντας, όπως αναφέρει, ανάθεση ζωής σε αυτούς που κρατούν την Τίνο ζωντανή 365 μέρες το χρόνο. Υπενθύμησε ακόμα πως το στεγαστικό πρόβλημα του νησιού έρχεται να δώσει μια σημαντική βοήθεια η μετατροπή του ξενοδοχείου Θεοξένια, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Τίνου, σε μια σύγχρονη υποδομή παροχής κοινωνικής και οικονομικής προσιτής στέγασης με 18 σύγχρονες κατοικίες που θα διατεθούν για το ιατρικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην Πέγκη Μπρούσαλη από την Ερτρίπολης. Καθώς, Πέγκη, είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στην Κόρινθο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 26χρονου αλλά και τον τραυματισμό 5 νεαρών, Πέγκη.
9: Ακριβώς, Βίκη. Καλό μεσημέρι. Είναι βαρύ το πένθος το οποίο έχει βυθιστεί η γειτονιά του συγκισμού στην Κόρινθο μετά την είδηση του θανάτου του 26χρονου. Είχε πάει βόλτα μαζί με την 20χρονη φίλη του και έναν 17χρονο και λίγο πριν από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής επέφτιστρεφαν στο σπίτι από την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Οδηγούσε ένα μπλε αυτοκίνητο, κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο του οχήματος λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, όπως υπάρχουν οι καταθέσεις, όπως έχουν δοθεί καταθέσεις. Είχε ξεκινήσει να βρέχει με αποτέλεσμα να ξεφύγει από την πορεία του το αυτοκίνητο και να φύγει ουσιαστικά από το δρόμο με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, και τα δύο οχήματα, ακολουθώντας μια τρελή πορεία, κατέληξαν σε 4 κολόνες φωτισμού, τις οποίες και τις έκοψαν. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον 26χρονο, την 20χρονη και τον 17χρονο που επέβαιναν στο αυτοκίνητο και τους 3 18χρονους από το δεύτερο γεωταχή. Ο νεαρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, αλλά όταν έφτασε στα επίγοντα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που έφερε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Και βέβαια πίσω από κάθε τέτοια ιστορία ξέρουμε ότι κρύβεται μία ακόμα τραγωδία. Το παιδί αυτό ήταν μοναχοπέδι, η μητέρα του και ο πατέρας του είναι σε κατάσταση σοκ και όπως καταλαβαίνουμε αύριο θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα γιατί θα πούν και το τελευταίο αντίο στο νεαρό που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του. Τώρα όσο για την κατάσταση της υγείας των υπολείπων, να πω ότι είναι σε κρίσιμη μεν, αλλά δεν είναι σταθερή, δεν κινδυνεύει δηλαδή η ζωή τους. Ναι. Έχουν όμως πολλαπλά τραύματα, Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Πέγκη. Καραμπόλα τώρα, με εμπλοκή 4 οχημάτων, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Σερώνα Δράμας, πριν από τη διασταύρωση του νέου Σουλίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την Ερτσερών τώρα θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
10: Βγήκε από τη σύγκρουση των αυτοκινήτων, τραυματίστηκαν 4 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Από τους τραυματίες, μια γυναίκα υπέστη κάκωση στα πλευρά, ενώ οι υπόλοιποι 3 τραυματίες βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση και παραμένουν για νοσηλεία, παρέμειναν για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Η τροχέα Σερών διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου. Πάντα θα πούμε ότι είναι ένα κομμάτι του δρόμου εκεί, ουσιαστικά είναι η είσοδος της πόλης από πλευράς Δράμας. Πραγματικά έχει πάντα κίνηση μεγάλη, ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες, όταν είναι πάρα πολλοί Βαλκάνοι οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας για να πάνε στις κοντινές παραλίες και ουσιαστικά εκείνο το σημείο του δρόμου έχει πάντα πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Ευτυχώς και οι 4 είναι καλά. Ήταν μια καραμπόλα όμως που δημιούργησε κάποια προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, αλλά οι τροχονόμοι κατάφεραν γρήγορα να διευκολύνουν την πρόσβαση των αυτοκινήτων από εκεί, από το σημείο. Δίκαια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την έγκαιρη έναρξη και τη σταθερή λειτουργία της ακτοπλοϊκής γραμμής Βόλος Σκιάθος Μυτιλίνη Χίος για την επόμενη τουριστική περίοδο ζητούν οι τουριστικοί φορείς της Χίου με κοινή επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Εμείς να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
11: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Αυτό δεν είναι κάτι και...
0: Ελένη, μας ακούς? Μάλλον είχαμε πρόβλημα στην γραμμή. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα με άλλο θέμα. Σημαντική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου του 2026 εξασφάλισε ο Δήμος Πηνιού. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη.
12: Από τον Πύργο πράγματι εξασφάλισε μια σημαντική χρηματοδότηση ο Δήμος Πηνιού για να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαμε στο νομό Ηλίας τον Φεβρουάριο του 26. Τα χρήματα τα οποία εξασφαλίστηκαν είναι 876.000 ευρώ. Η απόφαση ένταξης εκδόθηκε πριν από μερικές μέρες, στις 2 Οκτωβρίου, από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, και αφορά ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών της τετραετίας 26-30 και τον άξονα προτεραιότητας αποκατάσταση υποδομών από φυσικές καταστροφές. Η πράξη αυτή χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, από το ΕΠΑ. Η επιλέξιμη δαπάνη, όπως σας είπα, είναι 876.000 ευρώ και τα έργα αφορούν περιοχές στο Βαρθολομιό, στη Γαστούνη και το Τραγανό. Οι παρεμβάσεις αφορούν συνολικά 6 οδικά τμήματα. Τα 3 είναι στη Δημοτική Κοινότητα Βαρθολομιού, τα 2 είναι στη Δημοτική Κοινότητα Γαστούνης και το 1 είναι, η Γαστούνη είναι και η πρωτεύουσα, αν θέλετε, του Δήμου,
0: ναι,
12: και 1 στη Δημοτική Κοινότητα Τραγανού. Είναι σημαντικά έργα τα οποία προβλέπουν τον καθαρισμό, εργασίες για τον καθαρισμό των οδών και των παρόδιων τάφρων, απομάκρυση φερτών υλικών, αποκατάσταση ασφαλτοταπίτων,
0: μάλιστα,
12: μετά από φρεζάρισμα και άλλες, και τη βελτίωση, αν θέλετε, και της απορροής, ναι, των οβρίων υδάτων.
0: Πάβει.
12: Είναι σημαντικά έργα και είναι αρκετοί οι Δήμοι οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει χρήματα, γιατί ήταν εκτεταμένες οι ζημιές που είχαμε σε όλο τον νομό Ηλίας.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη, και να πάμε και πάλι να συνομιλήσουμε με την Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Λέγαμε, Ελένη, για την ακτοπλοϊκή γραμμή Βόλος-Σκιάθος-Μυτιλίνη-Χίος.
11: Ναι, είναι κάτι το οποίο το παλεύουν εδώ και καιρό, αλλά για φέτος το καλοκαίρι δεν το πετύχαμε και τουλάχιστον τώρα το κοιτούν έγκαιρα, καθώς ήδη, να υπενθυμίσω, ότι υπάρχει οικονομική δέσμευση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη χρηματοδότηση της γραμμής. Απλά δεν έγινε για φέτος. Οι φορείς βέβαια αποδίδουν την καθυστέρηση σε γραφειοκρατικά εμπόδια του Υπουργείου Ναυτιλίας και ζητούν νέες παρεμβάσεις ώστε ο σχεδιασμός να οδηγήσει σε δρομολόγιο με σταθερή συχνότητα και έγκαιρη προβολή. Στην επιστολή αναγνωρίζουν, που έστειλαν δηλαδή προς το αρμόδιο Υπουργείο, τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Επισημαίνουν όμως ότι η μη λειτουργία της γραμμής είχε συνέπειες στην τουριστική κίνηση της Χίου. Λένε ότι έχασαν την θερινή περίοδο που μας πέρασε λόγω αυτών των γνωστών γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του Υπουργείου και σημειώνουν ότι η γραμμή έχει ενταχθεί στο ευρύτερο προγραμματισμό και ζητούν να επανέλθει το θέμα της προτεραιότητας περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για την επόμενη περίοδο. Για τυχείο, η σύνδεση με το Βόλο εκτιμούν ότι θα διευκολύνει την πρόσβαση επισκεπτών από τη Θεσσαλία και την κεντρική περιοδική Ελλάδα, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν οδικώς στο λιμάνι. Συνδέουν την προοπτική αυτή με την ενίσχυση των ξενοδοχείων, των ενοικιαζομένων δωματίων, της εστίασης και όλων των επιχειρήσεων γύρω από τον τουρισμό, ενώ θεωρούν ότι η προσέγγιση της Σκιάθου μπορεί να δώσει τη δυνατότητα συνδυασμένων διακοπών στις Σποράδες και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Όπως υποστηρίζουν, αυτή η δυνατότητα παραμένει ανεκμετάλλευτη για την Χίο.
0: Μάλιστα.
11: Το αίτημά τους λοιπόν προς την Περιφερειάρχη είναι συγκεκριμένο, του Βορείου Αιγαίου δηλαδή, να ασκήσετε εκ νέου, λέει, τη μέγιστη δυνατή πολιτική πίεση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, να σχεδιαστεί και να λειτουργήσει τουλάχιστον για το 27 η γραμμή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Σουλίου όταν προκύπτει ανάγκη για άμεση διακομιδή. Η δύσκολη πρόσβαση, οι μεγάλες αποστάσεις και η ανάγκη για έγκαιρη μεταφορά σε νοσοκομείο αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι από τα Ιωάννινα. Κάθε περιστατικό υγείας στην περιοχή του Σουλίου μπορεί να μετατραπεί σε αγώνα δρόμου για διασώστες και τους κατοίκους. Οι αποστάσεις στο δύσκολο οδικό δίκτυο αλλά και η γεωμορφολογία της περιοχής κάνουν σε αρκετές περιπτώσεις ιδιαίτερα απαιτητική την προσέγγιση και τη μεταφορά ασθενών. Οι διακομιδές πραγματοποιούνται με στόχο ότι οι ασθενείς θα φτάσουν όσο το πιο δυνατό πιο γρήγορα σε μονάδα υγείας. Ωστόσο, η έλλειψη άμεσης πρόσβασης σε οργανωμένες υγειονομικές δομές δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες. Το ζήτημα είναι να επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας στην περιοχή, αλλά και ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπου ο χρόνος μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. 10 όρημα οδικά έργα στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Μακεδονία εντάσσονται στις ταχείες διαδικασίες υλοποίησης με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών και αποβολής του ιδιοκτήτη πριν από την πλήρη καταβολή της αποζημίωσης, προκειμένου να επιταχυνθούν και οι διαδικασίες απαλωτρίωσης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, ο Αντώνης Μαυρίδης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καταλαβαίνει κάποιος ότι πράγματι, άμα μπούμε στις διαδικασίες απολωτρίωσης, αποζημιώσεων και όλα τα υπόλοιπα ενστάσεων που έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνονται και γίνονται, αλλά αν όλα αυτά ακολουθούν με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και με το χρόνο που σήμερα απαιτείται ή που απαιτείται κάθε φορά για ένα τέτοιο οδικό έργο, όλα αυτά θα πάνε πολλά χρόνια πίσω και η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι σε μια φάση μεταλιγνητική, απολιγνητοποίηση, όπως θέλει, τη λέει ο καθένας, και κυρίως βίαιες μετάβασης, όπου βεβαίως τα απαραίτητα οδικά έργα είναι πολύ συγκεκριμένα και άμεσα πρέπει να γίνουν. Άρα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες ταχείες διαδικασίες. Μια τέτοια απόφαση υπήρξε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι προχωράει η υλοποίηση με ταχύ τρόπο οδικών έργων στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων εντάσσονται ο γνωστός κυκλικός κόμβος της Χιάτισσας στην περιοχή της Μπάρας, η βελτίωση του οδικού τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο και η κατασκευή οδού σύνδεσης του κυκλικού κόμβου της οδού Κοζάνη Αεροδρόμιο με την οδό Κοζάνης Δρυμνίου, καθώς και η οδική σύνδεση της ΖΕΠ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με ισόπεδο κόμβο στην Εθνική Οδό Κοζάνης Ιωαννίνων. Ακόμη εντάσσονται σε αυτά τα 10 με ταχύ τρόπο έργα που ήδη αποφασίστηκαν η βελτίωση της οδού νησί Καρπερό στα Δέντια Χάσια Γρεβενών, ενώ στα οδικά απαραίτητα έργα που έχουν προταθεί από την περιφέρεια και εντάσσονται σε αυτές τις ταχύες διαδικασίες υλοποίησης είναι επίσης η ισόπεδη κόμβη της επαρχιακής οδού Καρπερού Δεσκάτης στην περιοχή του ρέματος Χιούτσας στην περιφερειακή ενότητα των Γρεβενών, η βελτίωση της υφιστάμενης οδού από τη διασταύρωση Φούφανδροσερού Βαρικού και προς Βαρικό από την περιοχή της Ορδέας ως και τα όρια της περιφερειακής ενότητας της Φλόρνας και η βελτίωση του οδικού τμήματος Κεσαριάς Αιανής με κατασκευή γέφυρα στη θέση Χάνδακας και της επαρχιακής οδού Ακρινής Κοζάνης μήκους 10,6 χιλιόμετρων, καθώς και η οδική σύνδεση της συνοριακής σύμβασης με τον οικισμό Λεμού. Είναι στα σύνορα αυτό και ήταν και ένα απαιτούμενο έργο εκεί από την περιοχή στη διασυνοριακή περιοχή εκεί του οικισμού του Λεμού. Αυτές οι υποδομές και τα οδικά έργα χαρακτηρίζονται σημαντικά. Χρειάζεται, όπως είπαμε, αυτή η επιτάχυνση και ελπίζουν όλοι ότι θα προχωρήσει με πιο γρήγορο ρυθμό έτσι ώστε να υλοποιηθούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε ο Σεπτέμβριος για την Κέρκυρα τόσο στις αεροπορικές αφήξεις όσο και στην κρουαζιέρα. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαργαρίτα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δυναμικά συνεχίζει η Κέρκυρα και στο τέλος της τουριστικής περίοδου, με το Σεπτέμβριο να καταγράφει σημαντική άνοδο στις αεροπορικές αφήξεις και την κρουαζιέρα να κινείται σε επίπεδα ρεκόρ. Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 2.331 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.167 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η αύξηση ανέρχεται σε 7,5% με 164 περισσότερες αφήξεις. Τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο είχαν η Γερμανία με 440 αφήξεις έναντι 405 πέρσι, το Ισραήλ με 96 έναντι 70, η Πολωνία με 171 έναντι 146 και η Ιταλία με 178 έναντι 158. Η Μεγάλη Βρετανία παραμένει στην πρώτη θέση με 735 αφήξεις, ενώ από τις 27 αγορές προέλευσης η πλειονότητα παρουσίασε αυξημένη κίνηση. Την ίδια ώρα, εντυπωσιακή είναι η πορεία της κρουαζιέρας. Στο 9 μήνο του 2026 η Κέρκυρα κατέγραψε περισσότερους από 851.000 επιβάτες και 422 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων, σημειώνοντας αύξηση 20,1% στην επιβατική κίνηση και 17,9% στις προσεγγίσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 25. Οι εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους ανεβάζουν τον πύχη ακόμα ψηλότερα, καθώς αναμένεται να ξεπεραστούν το 1 εκατομμύριο επιβάτες και οι 560 προσεγγίσεις. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στον 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών από το Διεθνή Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, Δημήτρια Πέργη Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες από την Ινδία βρίσκονται στο νησί της Ρόδου, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά τη Ρόδο και τις δυνατότητες που προσφέρει ως τουριστικός προορισμός. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
16: Θέλω να σας μέρει από τη Ρόδο. Και μάλιστα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Νότιο Αιγαίο, η αγορά της Ινδίας, με αιχμή στο γαμήλιο τουρισμό, στη γαστρονομία, αλλά και στον πολιτισμό. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων, μιλώντας χθες το απόγευμα σε Έλληνες αλλά και Ινδούς δημοσιογράφους, ο Περιφερειάρχης Νότιο Αιγαίο, ο κ. Χατζημάρκος, όπου υπογράμμισε τη μεγάλη προοπτική που διαμορφώνεται για τον νησί της Ρόδο, αλλά όχι μόνο για τη Ρόδο, γενικά για τον Νότιο Αιγαίο, από το άνοιγμα της τουριστικής αγοράς της Ινδίας. Χαρακτήρισαν ιδιαίτερη τιμή για τη Ρόδο την επιλογή της από την ΤΑΠΗ, επισημένοντας ότι δημιουργείται μια πολύ καλή ευκαιρία για να αναπτυχθούν μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο αγορές. Όπως τονίστηκε χθες, στόχος είναι οι Ινδοί επαγγελματίες τουρισμού, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο νησί μας, μπορούν να γνωρίσουν όχι μόνο τη Ρόδο, αλλά γενικά και τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου σε αυτά περιλαμβάνουν 49 νησιά,
0: μάλιστα,
16: το καθένα με ξεχωριστή ταυτότητα και διαφορετικές τουριστικές εμπειρίες και ιστορία βέβαια. Και μάλιστα χαρακτηριστικό, είδαμε και βίντεο χθες από την παρουσίαση, όπως είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Ρόδος, όπου μπορούν να λειτουργήσουν και ως κόμβοι για την ανάπτυξη αυτή και να δώσουν μια περαιτέρω δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν και μικρότερα νησιά από αυτά που ανέφερα.
0: Μάλιστα.
16: Ιδιαίτερα αναφορά έγινε χθες και καταγράφηκε στο συνέδριο ότι είχαν δηλώσει αρχικά μεγάλοι, πολύ περισσότεροι, είχαν ξεπεράσει και τους 600 μέσα σε μία μέρα οι συμμετοχές. Ωστόσο όμως υπήρξε ένα πρόβλημα ότι υπήρχαν περιορισμοί στις αεροπορικές συνδέσεις και δεν επιτράπηκε τελικά σε όλους να ταξιδεύσουν στη Ρόδο. Και μάλιστα αυτό που τονίστηκε χθες είναι ότι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εξετάζει τη δυνατότητα να προσκληθούν μελλοντικά όσοι δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν.
0: Πέρα όμως
16: από αυτό, αποτέλεσε και ένα κεντρικό ζήτημα η σύνδεση Ελλάδας και Ινδίας. Και μάλιστα ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο της απευθείας πτήσης προς την Ελλάδα και στη συνεργασία της που θα έχει με την Αιγαία, μέσω της οποίας θα δημιουργηθούν συνδέσεις από την Αθήνα προς τη Ρόδο, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα μικρότερα νησιά, όπως ας πούμε είναι το νησί της Τήλου.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι.
16: Γιατί μίλησε για βιωσιμότητα, παρουσίασε χαρακτηριστικά παραδείγματα το Νότιο Αιγαίο, όπως είναι η ηλεκτροκίνηση, το ενεργειακό εγχείρημα της Χάλκης, η αστυπάλαια, το πρόγραμμα το Ρόδος Go Lab στη Ρόδο και
0: μάλιστα,
16: το μοντέλο μηδενικών αποβλήτων που έχουμε στην Τήλο. Και μάλιστα για την Τήλο σημείωσε ότι στο νησί έχει σταματήσει η ταφή απορριμμάτων με τα ποσοστά ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης να φτάνουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες, περίπου στο 91%.
0: Δέσποινα.
16: Και τόνισε ότι, ναι, αυτό λέω και κλείνω, τόνισε ότι στο Νότιο Αιγαίο δεν μιλάμε απλώς για βιωσιμότητα, κάνουμε πράξη τη βιωσιμότητα και μπορούμε να το αποδείξουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, πρόταση για ίδρυση λειτουργίας στο νησί της Ικαρίας Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης κατέθεσε η Δημοτική Αρχή. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
17: Καλό μεσημέρι από την Ικαρία. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η παροχή δωρεάν μαθημάτων νησιωτικής διδασκαλίας σε όλους τους μαθητές και τους μαθήτριες χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και μιλάμε για το Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο και ΕΠΑΛ. Αυτό που ζητάει και τονίζει η Δημοτική Αρχή είναι το κάλεσμα προς κάθε εκπαιδευτικό, εργαζόμενο, άνεργο ή συνταξιούχο, κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που μπορεί και θέλει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια να δηλώσει την συμμετοχή του σε αυτή την προσπάθεια. Με αυτό το κάλεσμα ελπίζουμε ότι θα έχουμε συμμετοχές και να πω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες στηρίζονται εξ ολοκλήρου στις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει συμμετοχή και θα έχουμε ένα άλλο ενισχυτικό μέσο για τα παιδιά της Ικάριας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Η πρόβλεψη τώρα του καιρού και η αυτοστιγμή μετρήσεις των καιρικών φαινομένων αποτελούν το κύριο αντικείμενο του project που υλοποιούν ο Σύλλογος Καιρικά Νέα Θράκης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, για το οποίο θα μας μιλήσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
18: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Η πρόοδος του έργου Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος Θράκης, το οποίο υλοποιούν το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου και ο μη κερδοσκοπικός Σύλλογος Καιρικά Νέα Θράκης, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και συγκεκριμένα από τη δράση Φυσικό Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες, παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στην Κομωτινή. Το έργο αφορά την υποστήριξη του τοπικού δικτύου 18 μετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη λήψη στοιχείων των εν εξελίξη και των εν δυνάμει καιρικών συνθήκων και φαινομένων, με στόχο την προληπτική ετοιμότητα της κοινότητας, αλλά και την καθοριστική σημασία ενημέρωση των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον ορεινό όγκο και στην αναγκαιότητα όχι μόνο της διατήρησης των ήδη εγκατεστημένων σταθμών, αλλά και της αύξησής τους. Ο λόγος προφανής. Οι όγκοι υδάτων, τα φερτά υλικά, οι κατολισίσεις ξεκινούν από το βουνό προς την πεδιάδα με ροή προς τη θάλασσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη, καθώς σε εξέλιξη είναι η απολογία των 9 βασικών μελών της οργάνωσης που κατηγορείται για την τεράστια απάτη με κρυπτονομίσματα, με επίκεντρο την Κατερίνη. Κώστα, έχει ολοκληρωθεί?
19: Όχι, mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Πριν εγώ ολοκλήρωσε την απολογία του ο 47χρονος, φερόμενος ως ένας εκ των δύο αρχηγών του κυκλώματος αυτού, που έστησε σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη διαδικτυακή απάτη. 9 θα απολογηθούν σήμερα, έχουν απολογηθεί μέχρι τώρα 3, ο τέταρτος είναι μέσα στην ανακρίτρια Κατερίνης. Εγώ θυμίζω ότι η απάτη εξεχνιάστηκε από την ασφάλεια Κατερίνης και σε αυτή ήταν θύματα πολίτες οι οποίοι καλούνταν να καταθέσουν χρήματα με την υπόσχεση ότι θα διπλασιαζόταν το ποσό τους μόνον εάν έπειθαν και άλλους να καταθέσουν τα δικά τους ποσά. Αυτό λειτουργήσε κάτω από την ομπρέλα ενός συλλόγου που ιδρύθηκε στη Λάρισα και στην Κατερίνη και ο οποίος έχει εξαπλωθεί με γραφεία τουλάχιστον σε 10 πόλεις σε όλη τη χώρα. 10.000 άτομα κατέθεσαν το ποσό των 8 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τη δικογραφία, αλλά είναι σημαντικό ότι τα θύματα διαρκώς αυξάνονται, γιατί η ασφάλεια εξακολουθεί να συγκεντρώνει καταθέσεις θυμάτων. Από 18 που ήταν στο κατηγορητήριο, το αρχικό κατηγορητήριο, πλέον είναι 81, με το ποσό της ζημίας για αυτούς 81 είναι γύρω στις 160.000 ευρώ. Το συνολικό ποσό της ζημίας πάντως στο κατηγορητήριο είχε υπολογιστεί σε 2 εκατομμύρια ευρώ και υπολογίστηκε μόνο από τα μέλη που κατέθεσαν χρήματα από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο στην Κατερίνη, 1.841 άτομα, 2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι ισχυρίζονται στις απολογίες τους ότι δεν γνώριζαν την απάτη και ότι οι περισσότεροι έβγαζαν χρήματα. Mm-hmm. Σύμφωνα με αυτή, οι απολογίες είχαν ξεκινήσει την περασμένη Παρασκευή. Μέχρι τώρα ένας έχει προφυλακιστεί, ο ομαδάρχης Κατερίνης, όπως ακριβώς έτσι τον αποκαλείται από εδώ στη δικογραφία, mm-hmm. ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι κυρίως με χρηματικές εγγυήσεις και περιοριστικούς όρους, εγγυήσεις μέχρι και 20.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στις Σέρες φιλοξενείται απόψε η επετειακή συναυλία με τίτλο «Μικρή Πατρίδα 30 χρόνια», με αφορμή τη συμπλήρωση φυσικά 30 χρόνων από την κυκλοφορία της ομώνυμης δισκογραφικής δουλειάς. Πένι Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
20: Καλό μεσημέρι, Δίκη, και καλή εβδομάδα. 30 χρόνια συμπληρώνονται πράγματι φέτος από την έκδοση του κύκλου τραγουδιών «Μικρή Πατρίδα», σε μουσική του Γιώργου Ανδρέου και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Και η επέτειος αυτή, όπως είπες, γιορτάζεται με μία σειρά μουσικών παραστάσεων σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα τραγούδια αυτού του σπουδαίου δίσκου, με κορυφαία περίπτωση το ομότιτλο τραγούδι, ερμηνεύτηκαν ξανά και ξανά από πολλούς Έλληνες τραγουδιστές, αγαπήθηκαν, γνώρισαν τεράστια επιτυχία, αλλά ποτέ έως σήμερα δεν είχαν παρουσιαστεί ζωντανά σε συναυλίες ως ενιαίος κύκλος από τους ίδιους τους δημιουργούς τους, οι οποίοι και συνέχισαν την ξεχωριστή σημαντική τους πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή. Με αφορμή λοιπόν την 30η επέτειο από την κυκλοφορία τους, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες θα παρουσιάζουν σε μια σειρά συναυλιών με συνοδοιπόρους σπουδαίους ερμηνευτές, τον Μάριο Φραγκούλη, τον Παντελή Θεοχαρίδη, την Κορίνα Λεγάκη και τον Απόστολο Κίτσο, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Τάσου Σημεωνίδη, αλλά και την παρουσία των ίδιων επί σκηνής, του Γιώργου Ανδρέου στο πιάνο και του Παρασκευά Καρασούλου στην αφήγηση. Μετά λοιπόν τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο στο πλαίσιο των Δημητρίων, σημερινός σταθμός της περιοδίας είναι οι Σέρες, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αυτή τη μοναδική μουσική βραδιά στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 8.30 το βράδυ, με εισιτήριο γενικής εισόδου από 18 έως 40 ευρώ, ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Θεσσαλονίκης. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με τον καιρό. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 28 βαθμούς, τους 26 στα βόρεια και τους 27 στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι υπόθεση της Ευρώπης η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της πρώτης γραμμής και ότι χρειαζόμαστε μια αλληλογισμένη από την άλλη ευρωπαϊκή ευελιξία στο να μπορούν οι κυβερνήσεις να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις αξιοποιώντας το πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Με αυτό λοιπόν με αυτά τα μηνύματα υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Ένα διπλό μήνυμα με σαφείς αιχμές παράλληλα για την Τουρκία και το πρόγραμμα SAFE. Η καινούργια εβδομάδα εντωμεταξύ μας έφερε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Μια εξέλιξη, η οποία έρχεται με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση για την ακρίβεια στην καθημερινότητά μας. Και βεβαίως, η καινούργια εβδομάδα βρίσκει τους ανθρώπους στην Κρήτη να μετρούν τις πληγές τους από τις καταστροφικές πλημμύρες. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι απρόκλητες επιθέσεις από όπου και αν προέρχονται αφορούν όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα. Ζήτησε ευρωπαϊκή ευελιξία και οικονομικά μέτρα στήριξη των πολιτών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μιλίτσα στη Μεσσηνία, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη συσκέψεις και αυτοψίες στο Ηράκλειο για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία. Θα υπάρξει καταγραφή και απόδοση των αποζημιώσεων προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να ανακοφιστούν όσο μπορούν, δήλωσε στο News Radio 105,8 υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κουντογιώργης. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% και πτώση της ανεργίας στο 7,9%. Τρεις τραυματίες από εγκάβματα μετά την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτου στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Διερευνώνται τα αίτια. Στους Καρλ Ντέισονχορ και Πίτερ Χάγκεμαν και Τζόρτζ Νέιτζελ για το έργο τους στην οπτογενετική του φετινό βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2026. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, 25 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα. Στην Κρήτη, βέβαια, είναι στραμμένο το ενδιαφέρον, εκεί όπου οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους μετά από το καταστροφικό πέρασμα των έντονων καιρικών φαινομένων. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτο δελτίο μας με τα μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE, αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έστειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στη Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική μας συντάκτρια, επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στο Air News, η οποία είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι και να ξεκινήσω από το τελευταίο, Γρηγόρη, δηλαδή αυτό που απασχολεί όλους τους πολίτες λόγω της ενεργειακής κρίσης και της πίεσης που δέχονται την οικοκυριά και επιχειρήσεις, με τον Πρωθυπουργό στις δηλώσεις του να κάνει λόγο για το γεγονός ότι απαιτείται ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα να πούμε ότι αυτό που επισήμανε ο Πρωθυπουργός είναι ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στην κοινωνία αλλά και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται Μάλιστα αναφέρθηκε και στο πρόβλημα με τους αλληλείς και όπως είπε προανήγγειλε το γεγονός ότι η κυβέρνηση ήδη επεξεργάζεται για το ενδεχόμενο να δοθεί μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλληλείς. Αναφέρθηκε παράλληλα στην αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, ξεκαθαρίζοντας ότι η δημοσιονομική ισορροπία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ενώ όπως είπες Γρηγόρη, ειδική αναφορά έκαναν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο όμως και ο πρόεδρος της Λιθουανίας στο θέμα της ασφάλειας, με τον κύριο Μητσοτάκη να τονίζει ότι είναι κοινή υπόθεση η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών, όπως είπε χαρακτηριστικά, της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία αλλά και η Ελλάδα. Παράλληλα, να σου πω ολοκληρώνοντας ότι έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για το SAFE, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Και οι δύο συζήτησαν το γεγονός ότι διαδοχικά θα αναλάβουν πρώτα η Λιθουανία το Γενάρη επί 6 μήνες και στη συνέχεια η χώρα μας την Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Και έτσι συζήτησαν τα κοινά θέματα, όπου αυτά που αναπτύσσονται είναι το κομμάτι της ασφάλειας, της ελεύθερης νοσηκλωρίας και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, Γρηγόρη.
1: Σαφές μήνυμα, λοιπόν, σαφή τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Από τη μία πλευρά η αναφορά στην Τουρκία για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στο SAFE με κάποιες περιποθέσεις που έθεσε. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με το αίτημα για ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Γεωργία Σκιτζής, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις τώρα. Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, είναι μια υπόθεση κοινή. Το άνοιξε λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
3: Καλούμαστε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και της Ατλαντικής Συμμαχίας, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Λιθουανία, όπως η Ελλάδα, είναι μια υπόθεση κοινή. Η Λιθουανία γνωρίζει άλλωστε ότι η ελευθερία δεν είναι ποτέ δεδομένη. Γι' αυτό και επιλέξατε το δρόμο της Ευρώπης. Μια επιλογή, μάλιστα, που θέλω να θυμίσω, σφραγίστηκε εδώ, στην Αθήνα, στην ΣΤΟΑ του Ατάλου, με την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης το 2003. Επί ελληνικής προεδρίας. Από τότε βέβαια ο κόσμος άλλαξε δραματικά. Η αποστολή μας ωστόσο παραμένει μία. Να διαφυλάξουμε αυτήν την ένωση της ευημερίας, της ελευθερίας, ενισχύοντας όμως ταυτόχρονα την άμυνα αλλά και την ανθεκτικότητά της.
1: Αναφερόμενος στη συνέχεια στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να την κατονομάσει βέβαια, επεσημάνει ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους.
3: Και αναγνωρίζουμε ασφαλώς την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο SAFE ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η επόμενη μέρα της κακοκαιρίας βρίσκει την Κρήτη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο απολογισμό. Σε πολλές περιοχές του νησιού, οι πλημμύρες άφησαν πίσω τους σοβαρά προβλήματα με μεγάλες ζημιές σε δρόμους, καλλιέργειες και υποδομές και τους ανθρώπους σε πολλές περιοχές σε απόγνωση.
4: Καταστραφήκαμε, πέχαμε. Έχουμε πάθει τη ζημιά του Ντάνιελ που αυτό τα χάσαμε όλα. Καλλιεργούμε πατάτες οι οποίες είναι άγουαρτες, ντομάτες είναι στα χωράφια μέσα, όλα στα χωράφια. Ο βιός μας τώρα που τα ανασωδιάσαμε, μας εκατάστρεψε η δουλειά όλη. Από αύριο ψάχνω να βρω δουλειά. Και εγώ και ο γιος μου που έχει τρία κοπέλια μητσιά ψάχνουμε να βρούμε δουλειά.
5: Οι ζημιές, παιδιά, είναι ανεπολόγιστες. Έτσι έχουμε καταστρεφεί ολοσχερός. Δεν έχω εισόδημα.
6: Μια λίμνη ο κάμπος, οι πατάτες, τα κυπευτικά και οι πατάτες είναι μέσα στο νερό. Δεν μπορούμε ούτε να πλησιάσουμε εδώ τις υποδομές μας. Όχι να βγάλουμε εισόδημα. Εάν η πολιτεία δεν στηρίξει, εδώ δεν ξαναπέφτει ευρώ σε ανθρώπους τσέπη εδώ πέρα.
7: Οι ζημιές που έχουν προξενηθεί, ειδικά στον αγροτικό τομέα, είναι ανεπανόρθωτες. Ο κόσμος υποφέρει οικονομικά. Δεν ξέρουμε αν και προσπαθούμε μέσω αρρωγής να δούμε καμιά αποζημίωση για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους.
8: Ζητάμε από το κράτος να σκύψει εδώ. Είμαι ανταποκριτής ΕΛΓΑ, έχει ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ για όλα. Θα διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε.
1: Η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί. Στο επίκεντρο των συσκέψεων είναι η αποκατάσταση των ζημιών και η στήριξη των πληγέντων, όπως ανέφερε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
9: Στην Κρήτη βρίσκεται σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς επίσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται σύσκεψη με τη συμμετοχή των δημάρχων των περιοχών που έχουν πληγεί, του Περιφερειάρχη Κρήτης και Αντιπεριφερειάρχων. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.
1: Αυτά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάμε όμως επί του πεδίου να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη που υπέστη βιβλική καταστροφή. Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον ανταποκριτή μας Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο, ποια είναι η κατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν και τι προέκυψε από τις συσκέψεις? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Με την παρουσία πολυμελούς κυβερνητικού κλιμακίου ξεκίνησε ουσιαστικά στην Κρήτη η καταγραφή των μεγάλων καταστροφών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο έφτασε στην Κρήτη με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα. Συμμετείχαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός και υπηρεσιακά στελέχη. Να πούμε πως στη σύσκεψη συμμετείχε και ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαν με τα στελέχη της περιφέρειας και των Δήμων εδώ στο Ηράκλειο, ξεκίνησαν τις επιτόπιες συσκέψεις και ουσιαστικά τις αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, στο οροπέδιο Λαφιθίου, στην περιοχή της Ιεράπετρας και στην περιοχή του ορεινού Μυλοποτάμου στα Ζωνιανά, προκειμένου να συντονιστούν οι ενέργειες για την καταγραφή και τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Να πούμε πως αύριο το απόγευμα στις 4 θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πληγέντων αλλά και των όποιων πληστηριασμών υπάρχουν. Σε 15 ημέρες όλα τα αιτήματα της Περιφέρειας Κρήτης και των Δήμων σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται θα σταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή για να εγκρίνει τα χρήματα που θα δοθούν σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται. Θα σταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή για να εγκρίνει τα χρήματα που θα δοθούν.

0: της οικοσκευής και της πρώτης αρρωγής. Αυτή είναι η πρώτη δέσμη μέτρων. Αυτό που τονίσχε βέβαια είναι η ανάγκη για να προχωρήσουν γρήγορα τα έργα αποκατάστασης των υποδομών που έχουν καταστραφεί, διότι είμαστε στην έναρξη ουσιαστικά μιας περιόδου η οποία θα μας φέρει και περισσότερες βροχές και περισσότερα καιρικά φαινόμενα. Οπότε ειδικά τα δύσκολα σημεία θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί για να μην υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους και στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη. Και βεβαίως σοβαρά προβλήματα παραμένουν και στο Μήλο Πόταμο, στο Ρέθυμνο. Η αγροτική οδοπία έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με την πρόσβαση των κτηνοτρόφων στις μονάδες τους να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως και η μεταφορά ζωοτροφών και γάλακτος. Μιλώντας στο News Radio 105,8, ο Δήμαρχος Μήλο Ποτάμου, Γιώργος Κλάδος, ανέφερε ότι περισσότερο από το 95% της αγροτικής οδοπίας έχει καταστραφεί, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 70 χωριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
2: Όταν έχω 4 βιολογικούς. Και δεν έμεινε δίκτυο καθόλου.
3: Μάλιστα.
2: Πήρε όλα. Mm-hmm. Όταν έχω 1000 χιλιόμετρα και παραπάνω αγροτική οδοπία.
3: Ναι.
2: Στο 95% καταστραμμένη.
3: Πω.
2: Όταν έχω
4: το
2: πιο κτηνοτροφικό δήμο στην Ελλάδα με χιλιάδες κτηνοτρόφους. Είναι ο πρώτος, το Ρέθυμνο είναι ο πρώτος νομός στην Ελλάδα σε γάλα. Ναι, και δεύτερο στο Ιωάννινα 6.000 τόνους του γάλα πίσω.
4: Μάλιστα.
2: Όταν έχω αυτό το οδικό δίκτυο καταστραμμένο, καταστραφήκαν οι κτηνοτρόφοι. Δεν μπορούν ούτε ζωοτροφές να πάνε, ούτε γάλα να πάρουν. Αλλά αυτά τα είχαμε σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα προείσε για μας ο άνθρωπος.
3: Ναι.
2: Να προστατεύσουμε τα χωριά μας και τον πληθυσμό μας. Κάτι που έγινε από όλους μαζί με μεγάλη επιτυχία.
5: Δηλαδή σπίτια, αυτοκίνητα κλπ.
2: Δεν είναι, οι ζημίες είναι τεράστιες.
1: Στο οροπέδιο Λασιθίου οι κάτοικοι μετρούν επίσης τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Νερά και λάσπη έχουν καλύψει δρόμους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ μεγάλες είναι οι απώλειες για τους παραγωγούς. Πάμε στο Λασίθι και στον ανταποκριτή μας Ιάσονα Ταυλά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο οροπέδιο, Ιάσονα? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Καλό μεσημέρι. 18.000 στρέμματα κάτω από τη λάσπη και το νερό. Η υγροτική παραγωγή έχει καταστραφεί εντελώς. Πατάτα, ντομάτα, πρώιμα κυπευτικά, υπαίθρια κυπευτικά. Όλα αυτά τα προϊόντα είναι κάτω από τη λάσπη. Μιλάμε για μια ολική καταστροφή. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, ειδικά με την πατάτα, γιατί καθυστέρησαν οι άνθρωποι να φυτέψουν λόγω των βροχών που είχαν υπάρξει το Μάη, με αποτέλεσμα να χάσουν όλη τους την παραγωγή. Δεν πρόλαβαν δηλαδή ουσιαστικά να μαζέψουν την πατάτα και να τη διαθέσουν στην αγορά. Μιλάμε για μια ζημιά τεράστια, διότι υπάρχουν παραγωγοί με 40-50% στρέμματα, οι οποίοι χρωστάνε αγροτικά εφόδια, χρωστάνε ηλεκτρικό ρεύμα, χρωστάνε νερό. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Θα σας πω λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό, εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σύσκεψη μεταξύ στελεχών του Δήμου, των Δημάρχων Πολιτικής Προστασίας, του Σιγανέου Βάγγελου και του Αντιδημάρχου Τουρισμού και Πολιτισμού Περσινάκη Μάνο, με τον γραμματέα του οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπουλέκο, αλλά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή. Εκεί πραγματικά οι δύο αντιδήμαρχοι περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση που βρήκε το οροπέδιο Λασιθίου, όπου και πέρα ο κ. Μπουλέκος δήλωσε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει γρήγορα στην ολοκλήρωση του αρδευτικού όπου έχει εγκαταλείψει ο εργολάβος, αλλά και να δώσει αποζημιώσεις στο σύνολο της χαμένης παραγωγής και φυσικά να σταματήσει αυτή η τεράστια γραφειοκρατία, όπου καθυστερεί πάρα πολύ η διαδικασία των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων στους αγρότες. Από εκεί πέρα στις 3.30 αναμένεται το διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, το οποίο αυτή την ώρα βρίσκεται στο Ηράκλειο, με επικεφαλή τον Χρήστο Δήμα. Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Ζουρνάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσιφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Υποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αγωγής Πέτρος Καμπούρης. Το θέμα είναι βέβαια ότι και ο Δήμαρχος, από ό,τι γνωρίζω, θα ζητήσει από το κυβερνητικό κλιμάκιο να επιδοτήσει, να δώσει τα χρήματα αποζημιώσεις στους αγρότες, αλλά και στο Δήμο. Και στο Δήμο, προκειμένου ο Δήμος από κοινού με την περιφέρεια να κάνει αυτά τα έργα που χρειάζεται η περιοχή για να θωρακιστεί. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, βέβαια, από την άλλη.
1: Σε μια περιοχή είναι μια δύσκολη κατάσταση, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ο λαχανόκηπος της

0: Κρήτης Ιάσωνα.
1: Ακριβώς. Υπαίθρια κυπευτικά σημαίνει οροπέδιο Ελασσιθίου και Μεσαρά. Εδώ είχαμε μια τεράστια καταστροφή. Και μιλάμε για ποιοτικά προϊόντα, προϊόντα τα οποία διοχετεύονται στην αγορά, σε όλη την Κρήτη, και ένα εισόδημα για τους ανθρώπους που ζουν εδώ σε ακραίες συνθήκες. Αντιλαμβάνεστε, το οροπέδιο Λασιθίου είναι στα 800 μέτρα. Δηλαδή είναι, έρχεσαι εδώ και νομίζω ότι είσαι στη Μακεδονία. Είναι τέτοιες οι συνθήκες που επικρατούν εδώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα χάσουν το εισόδημά τους φέτος. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι, πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει, να ακούσουμε τι θα προκύψει από τις επαφές και από τις αυτοψίες του κυβερνητικού κλιμακίου.
1: Εμείς περπατήσαμε μέσα στον κάμπο εκεί όπου μπορούσαμε να δούμε. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Τομάτες, πατάτες, λάσπη, χωράφια καλυμμένα από νερό. Πραγματικά δεν έχω δει ποτέ το οροπέδιο σε αυτή την κατάσταση, αυτή την περίοδο. Γιατί το έχουμε δει και άλλες φορές το χειμώνα. Το χειμώνα λόγω του χιονιού, αλλά εκεί δεν έχουν όμως οι άνθρωποι να χάσουν παραγωγή. Εδώ τώρα συνέβη μια καταστροφή.
0: Είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψες τώρα. Είναι η εικόνα που μας έχουν μεταφέρει από το πρωί οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του αγροτικού κόσμου, οι οποίοι μίλησαν εδώ στο σταθμό μας. Ιάσωνα Ταβλάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο στους ανθρώπους και στο Λασίθι. Το μέγεθος των φαινομένων τώρα, κυρίες και κύριοι, αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις βροχοπτώσεις. Στη Σαμαριά, μέσα σε μόλις 4 ημέρες, καταγράφηκε η ποσότητα βροχής που αντιστοιχεί περίπου στο 40% της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για τα ύψη βροχής που καταγράφηκαν, την εξέλιξη του φαινομένου αλλά και την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει. Νικολέτα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε πραγματικά ότι το νησί βίωσε μια πρώιμη τεράστια κακοκαιρία. Με τα ποσά να είναι ασύλληπτα να προσεγγίζουμε τους 900 τόνους νερού αναστρέμα σε περιοχές εκεί κοντά στη Σαμαριά. Ναι, είναι το νερό που πέφτει μέσα σε 2 χρόνια στην Αττική. Τελευταία φορά είχα πει αυτή την φράση, Γρηγόρη, στον Ντάνιελ. Απλά τότε στον Ντάνιελ που ήταν ακόμα πιο σφοδρό το κύμα. Αυτό το νερό είχε πέσει όχι σε 5 ημέρες αλλά σε 1 ημέρα. Πάντως η κατάσταση είναι σχετικά πρωτόγνωρη για το νησί, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, λόγω και της προημότητας του φαινομένου. Από εκεί και πέρα δεν περιμένουμε να πέσει ούτε σταγόνα στο νησί μέσα στην επόμενη τουλάχιστον 1 εβδομάδα, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Γενικώς θα βιώσουμε μια καλοκαιρία στη χώρα, Τρίτη και Τετάρτη, με αρκετή ηλιοφάνεια, ανεβασμένες θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς χωρίς προβλήματα ανέμων. Το μόνο που αλλάζει, Πέμπτη και Παρασκευή, μπαίνει νοτιά στη χώρα, που θα φέρει και κάποιες βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Εκεί έχουν και άλλη ιετική αντοχή, οπότε νομίζω δεν θα έχουμε προβλήματα, αλλά θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε συνεχώς.
0: Βεβαίως. Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με την ακρίβεια να παραμένει στο επίκεντρο, κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2% για το 2026 και στο 2,3% για το 2027. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει ο Νίκος Συμπίδας, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η πρώτη πράξη μιας διαδικασίας η οποία θεωρείται εκ των κορυφαίων κοινοβουλευτικά και φυσικά αφορά και τις ζωές όλων μας, γιατί όπως είπες και εσύ, ο προϋπολογισμός έχει να κάνει και με τις τιμές και με την ακρίβεια και με την ανάπτυξη και με όλα τα οικονομικά στοιχεία και νούμερα τα οποία αφορούν και μας. Κατατέθηκε λοιπόν σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Το Υπουργείο Οικονομικών, Γρηγόρη, αυτά αναγνωρίζει ότι το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού κατατίθεται εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπως λέει, διαταραχών στις αγορές ενέργειας και ενίσχυση των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο. Υποστηρίζει όμως ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Είπες και εσύ δύο στοιχεία. Να πούμε έτσι άλλα 2-3 για τους ακροατές μας να έχουν μια εικόνα. Ο ρυθμός ανάπτυξης λοιπόν από το 2% 26 στο 2,3. Το ΑΕΠ αναμένεται αυξηθεί περίπου στα 262 δισεκατομμύρια το 26. Ο πληθωρισμός τώρα που ενδιαφέρει όλους λόγω της ακρίβειας, το Υπουργείο υποστηρίζει ότι αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8 στο 2,627. Επίσης προβλέπεται ανάπτυξη των επενδύσεων στο 7,9 και μείωση της ανεργίας στο 7,9 από το 8,4. Ο Υπουργός είπε ότι η Ελλάδα, στις δηλώσεις του, ότι η Ελλάδα έχει κατακτήσει σταθερότητα και την αξιοπιστία και αυτή την κατάκτηση είμαστε αποφασισμένοι να την προστατεύσουμε και ότι στόχος είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί σε έναν κόσμο που γίνεται απρόβλεπτος. Η Ελλάδα γίνεται, είπε, πιο ισχυρή. Ακριβώς. Τώρα να σου πω λίγο για το πρόγραμμα. Αναμένεται περί τα μέσα Νοεμβρίου να έχει τελειώσει η επεξεργασία και συζήτηση στην Επιτροπή και στο τέλος του Δεκεμβρίου περίπου, εκεί που συνήθως γίνεται η ψήφιση του προπολογισμού, να πάμε στην ψήφιση του προπολογισμού 27.
0: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης για 7η συνεχόμενη χρονιά. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, υπογράμμισε ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα και τις πιέσεις της αγοράς ενέργειας, η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρές αντοχές.
4: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το Οικονομικό Επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
0: Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς στάθηκε στην δημοσιονομική σταθερότητα παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές αναταράξεις.
5: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υπό κατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
0: Μικρή υποχώρηση εντωμεταξύ καταγράφει τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Παραμένει όμως πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην ελληνική αγορά η αμόλυβδη εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ χαμηλότερα κινείται η τιμή του ντίζελ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην αγορά καυσίμων? Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σε αυτή την αγορά, Πινελόπη?
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η εβδομάδα έχει ξεκινήσει με μάλλον μια σταθερότητα, θα έλεγα, αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως είπες και εσύ. Το Brent είναι στα 102,9, κάποιες στιγμές πιάνει τα 103, ξαναπέφτει. Ενώ το αργό είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο παρουσιάζει μια αύξηση και είναι στα 74,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη αλλά και το ντίζελ έχουν διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Φαίνεται όμως ότι τα στοιχεία αυτά του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι ως την πρώτη του μήνα. Σήμερα έχουμε 5, οπότε μέσα στις επόμενες 1-2 μέρες θα δούμε να ενσωματώνεται πιθανότατα αυτή η επιπλέον έκπτωση των 5 ευρώ επιδότηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, ειδικά για τον ντίζελ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέτρα, όπως φαίνεται, ακούσαμε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε σήμερα συνέντευξη στο Earth News.
0: Είπε, λοιπόν, μίλησε στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σκιαδήμα, κύριος Παπασταύρου, ναι.
6: Ακριβώς. Είπε, λοιπόν, για μια ακόμα φορά ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν στα μέσα Οκτωβρίου, 14 του μήνα, έτσι ώστε από τις 15 να αρχίσει η κυκλοφορία του πετρελαίου θέρμανσης. Επανέλαβε το στόχο της κυβέρνησης, που τον έχουμε ακούσει και από τον Πρωθυπουργό, ότι η τιμή στο πετρελαίο θέρμανσης θα είναι κάτω από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, ενώ είπε ότι οι ανακοινώσεις θα γίνονται κάθε 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας που επικρατεί στις αγορές, έτσι ώστε να μπορεί η κυβέρνηση να παρακολουθεί στενά το όλο πράγμα. Να κλείσω, Γρηγόρη, λέγοντας ότι ο κύριος Παπασταύρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επιλογή του σταθερού τιμολογίου, ωστόσο λελογισμένα υπερχαρακτηριστικά είμαστε εδώ αν χρειαστεί.
0: Βεβαίως, Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση προαναγγέλει ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης με έμφαση στις κοινωνικές ομάδες και τις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες λόγω των καιρικών συνθηκών. Για το κύμα ακρίβειας και τις πιέσεις που δέχονται ελληνικά οικογένεια, ρωτήθηκε εδώ στο Ερνιού 35,8 από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος είπε ότι αναγνώρισε ότι πρόκειται για μια δύσκολη περίοδο, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.
7: Είναι πραγματικά μια δύσκολη περίοδος και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν πολλές ενστάσεις, αν έκανες αυτό, περισσότερα εκείνα. Όμως αυτές τις κρίσεις, κύριε Αδαμόπουλο, πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε νομίζω με υπευθυνότητα και μια προνοητικότητα. Γιατί αν κάναμε όλα αυτά τα οποία μπορεί να έλεγε η αντιπολίτευση από τον Απρίλιο ουσιαστικά, που ξεκίνησε αυτή η ενεργειακή κρίση, αυτή τη στιγμή δεν θα συζητούσαμε για μέτρα ενίσχυσης, γιατί δεν θα υπήρχαν οι δυνατότητες. Και η χώρα μας αυτή τη στιγμή περίπου βρίσκεται στο όριο των δαπανών της, δηλαδή των δημοσιονομικών κανόνων. Και αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά σε μια προεκλογική χρονιά, ειδικά με τόσες δυσκολίες, εμείς δεν είμαστε τίποτα τσιγκούνιδες ή πολιτικά αυτοκτονικοί, να σας το πω έτσι, να πούμε ότι έχουμε και δεν το κάνουμε. Προφανώς για να μην μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να γίνει για πραγματικούς ρυθμιστικούς λόγους. Ποιοι είναι αυτοί, ότι δεν υπάρχει απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος. Φαντάζεστε εσείς ότι θα υπήρχε κάποια άλλη, να σας το πω, εξήγηση, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, που να μην τουλάχιστον να αξιολογήσεις πολύ σοβαρά ένα τέτοιο μέτρο, παρόλο που θα έχει σοβαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Να σας πω όμως κάτι. Αν η κατάσταση επιδεινωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει ευρωπαϊκή. Μου φαίνεται αδιανόητο να μην υπάρξει ευρωπαϊκή συντονισμένη δράση.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξέλιξεις στην Ισπανία, όπου ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ ανακοίνωσε την προκήρυξη πρώην εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου. Προηγήθηκε το ηχηρό όχι του Κογκρέσου στα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση μειοψηφίας των σοσιαλιστών για την αντιμετώπιση της εργαστικής κρίσης. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη, Νατάσα.
9: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, σε σημερινό τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ ανακοίνωσε τη διενέργεια πρόωρων εκλογών μετά από ένα Σαββατοκύριακο έντονων διαβουλεύσεων με τους στενότερους συμβούλους του. Στο διάγγελμά του από το Παλάτι Μονκλώα, είπε ότι ήρθε η ώρα οι Ισπανοί να αποφασίσουν τι μέλλον θέλουν και να έρθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν. Είχε προηγηθεί το ηχηρό όχι του Κογκρέσου στα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία την περασμένη Παρασκευή, με φόντο την αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια για το κόστος στέγασης, τις μεγάλες διαμαρτυρίες. Το Σάββατο, που μας πέρασε, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ξανά στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, απαιτώντας πιο προσιτές κατοικίες, κρατώντας στα χέρια τους κλειδιά που έχουν γίνει το σύμβολο της στεγαστικής κρίσης. Να πούμε ότι σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, το ανώτατο δικαστήριο της Μαδρίτης απέρριψε αίτημα για τη διάλυση ενός καταβλισμού στην Πουέρτα ντελ Σόλ της Μαδρίτης. Νέα ακρόαση θα γίνει την Τετάρτη. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι η οργή ξεχύλισε τον περασμένο μήνα μετά την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, όπου ζούσε για δεκαετίες. Εκατοντάδες διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει έκτοτε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Να πούμε ότι οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Αντιπολίτευσης προηγείται του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αύριο συγκαλείται και έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο για να διαλυθεί επίσημα η Βούλη και να προκηρυχθούν εκλογές.
0: Παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις λοιπόν από τη χώρα της Ιβηρικής, από την Ισπανία. Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς τώρα να φύγουμε από την Ισπανία και να πάμε στην αίθουσα συντάξεις, γιατί εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, γιατί απονεμήθηκε νωρίτερα το Νόμπελ Ιατρικής σε τρεις επιστήμονες, έναν Αμερικανό και δύο Γερμανούς, για τις μελέτες τους στην οπτογενετική. Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Το φετινό Νόμπελ Ιατρικής απονεμήθηκε στον Καρλ Ντάισεντορφ, τον Πίτερ Χέγκερμαν και τον Γκέωργ Νάγκελ για τις πολύ σημαντικές πρωτοποριακές μελέτες τους και το έργο τους πάνω στην οπτογενετική. Η οπτογενετική είναι μια πρωτοποριακή πραγματικά μέθοδος που αφορά την ενεργοποίηση ή μη ενεργοποίηση μεμονωμένων νευρώνων, νευρικών κυττάρων δηλαδή του εγκεφάλου, και αυτό συμβάλλει στην χαρτογράφηση του εγκεφάλου που μέχρι στιγμής είναι ελπέστατη, καθώς το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος παραμένει μυστήριο, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια για τους επιστήμονες. Βάσει αυτής της μεθόδου λοιπόν, και φωτίζοντας κυριολεκτικά, γιατί αυτοί οι νευρώνες αντιδρούν στο φως με αυτή τη μέθοδο που ανακάλυψαν οι τρεις επιστήμονες, βάσει αυτής της μεθόδου λοιπόν μπορούν να δοθούν απαντήσεις στο πώς οι νευρώνες, τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τη συμπεριφορά αλλά και άλλες λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι στην κλινική ιατρική, πολύ σημαντικά, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την προσπάθεια αποκατάστασης της όρασης σε ανθρώπους με οπτική ανεπάρκεια. Οι τρεις επιστήμονες θα μοιραστούν το βραβείο της Σουηδικής Ακαδημίας που ανέρχεται σε περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια. Και επίσης να πούμε ότι η φετινή απονομή σήμερα του βραβείου Νόμπελ Ιατρικής σηματοδοτεί την έναρξη της εβδομάδας Νόμπελ.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στη Γαλλία, γιατί εκεί περίπου 500 σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά μετά τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στο περιθώριο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκριτριά μας, Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, παραμένει έκριθμο το κλίμα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, και μάλιστα πριν από λίγο μάθαμε ότι ένας 15χρονος μαθητής ακροτηριάστηκε το χέρι του όταν έπιασε χειροβομβίδα κρότου λάμψης από την αστυνομία στη πόλη Λανς. Τώρα νοσηλεύεται, η κατάσταση υγείας του είναι σταθερή. Και ένα άλλο συμβάν σήμερα το πρωί ήταν στο 13ο διαμέρισμα του Παρισιού, ένα σχολείο που το πυρπολήθηκε τη στιγμή που ήταν μέσα μαθητές και καθηγητές, και ευτυχώς οι αρχές κατάφεραν να τη σβήσουν τη φωτιά γρήγορα. Η κατάσταση πάει κρεσέντο όσον αφορά τη βία. Αναμένεται αύριο να είναι μια μέρα κινητοποίησης για τους μαθητές. Δεν γνωρίζουμε πόση ισχύ θα έχει αυτή η κινητοποίηση, αλλά σίγουρα ήδη έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο προβληματισμό στις αρχές όσον αφορά την κινητοποίηση, κυρίως την αντίδραση των μαθητών.
0: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, σκέφτονται, υπάρχουν κάποιες σκέψεις στη γαλλική κυβέρνηση, εξετάζουν κάποια μέτρα να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση? Τι λέει το ρεπορτάζ?
11: Μέτρα υπάρχουν, το μαστίγιο, όπως το αποκαλούν εδώ πέρα. Το μαστίγιο είναι ότι στις 28 Οκτωβρίου θα καταθέσουν στην Γερουσία ένα νέο νόμο όπου θα χρησιμοποιήσουν όλη την παρέα. Εάν ένας από αυτούς βιοπραγήσει, όλη η παρέα πάει κρατητήριο, όλη η παρέα θεωρείται ένοχη και καταδικάζεται να πληρώσουν τα χρήματα για τις ζημίες που έχουν προκαλέσει. Πράγμα που έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη αναταραχή εδώ πέρα, γιατί είναι το τεκμήριο της ενοχής ουσιαστικά για το σύνολο όλων των παιδιών που συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν σε μια βιοπραγία. Το άλλο είναι, το καρότο είναι, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει μεγάλες διαπραγματεύσεις, να το πω έτσι, μεγάλες διαπραγματεύσεις για να πάρουν και νέα μέτρα όσον αφορά την ενίσχυση των σχολείων και για τις απαιτήσεις, δηλαδή, διεκδικήσεις των παιδιών. Μόνο που οι προέδροι των περιοχών της Γαλλίας διαμαρτύρονται, γιατί λένε ότι είναι μια τηλεδιάσκεψη που την έκαναν πρόχειρα και ότι δεν είναι αυτό που ζητούν κάτι πιο συγκεκριμένο. Τους αφαιρούν μέσα από τον προϋπολογισμό πολλά κονδύλια και τώρα τους λένε ότι θα τους τα ξαναδώσουν.
0: Κατανοητό. Ας μείνουμε σε αυτά, Θωμαϊδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Και από το Παρίσι και την εκρηκτική κατάσταση, το εκρηκτικό κρίμα που επικρατεί στη γαλλική πρωτεύουσα, πίσω στα δικά μας. Τώρα, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεροκίνησης οχημάτων στην οδό Βόλου στη Λάρισα. Πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας πει περισσότερα. Μίνα, τι ακριβώς συνέβη?
12: Καλό μεσημέρι. Γύρω στις 11 και 10 μία έκρηξη συγκλώνησε το συνεργείο υγραεροκίνησης εδώ στην οδό Βόλου και ταυτόχρονα βεβαίως όλη την περιοχή. Όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης φιάλης σε αυτοκίνητο, κάτι έγινε, μπορεί να ήταν διαρροή, κάποιοι άλλοι λένε για ένα τσιγάρο που άναψε. Αυτά όλα βεβαίως θα εξετάζει το ανακριτικό τμήμα. Έγινε η έκρηξη, ακολούθησαν άλλες μικρότερες εκρήξεις και φωτιά ταυτόχρονα, ξέσπαση, η οποία κατέκαψε το σύνολο το σύνολο της επιχείρησης, καθώς και οχήματα που βρίσκονταν μέσα στο συνεργείο. Ευτυχώς, όπως είπατε και στην αρχή, με τραύματα πρώτου βαθμού στα χέρια και στο πρόσωπο, κατάφεραν να βγουν από την επιχείρηση ο ιδιοκτήτης, ο γιος του και ένα ακόμη άτομο, πιθανότατα πελάτης. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή, ενώ, όπως σας είπα, τώρα το λόγο έχει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Αποφύγαμε τα χειρότερα τουλάχιστον. Μίνα Μαυρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο μικροσκόπιο βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, καταγγελίες για πλαστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και πληροφορικής, αλλά και για τίτλους σπουδών που αποκτώνται επιπληρωμή και χρησιμοποιούνται ως προσόντα για το δημόσιο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη ρεπόρτερ μας την Έλενα Καραθάνου, η οποία έκανε την έρευνα, ερεύνησε την υπόθεση και μίλησε με όλους τους αρμόδιους φορείς. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι αποκαλύπτει η έρευνα, λοιπόν?
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι ειδικοί σχετικά με τα πλαστά πιστοποιητικά ξένης γλώσσας και πληροφορικής, όπως είπες και εσύ, γιατί κάποιος μπορεί να τα αποκτήσει παράνομα, βέβαια, αρκεί να πληρώσει και τα λάβει στο σπίτι του. Είναι αυτά τα πτυχία που όντως σου δίνουν ένα παραπάνω πλεονέκτημα, επιπλέον μόρια δηλαδή, για να προσληφθεί κάποιος στο δημόσιο ή να αποκτήσει μια ανώτερη θέση μέσα στο δημόσιο. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποκτήσει, πώς μπορεί κάποιος να προμηθευτεί ένα τέτοιο παράνομο πτυχίο? Είναι τόσες πολλές πια οι διαφημίσεις, μας λένε από τους αρμόδιους φορείς στο διαδίκτυο, που υπόσχονται σε πολύ μικροχρονικό διάστημα την απόκτηση ενός τέτοιου πτυχίου, μιας ξένης γλώσσας, όπως για παράδειγμα το προφήθηση, που είναι και πάρα πολύ διαδεδομένο. Επίσης, υπάρχουν πανεπιστήμια του εξωτερικού, θέλω να σου πω, που μπορείς να πληρώσεις για να αποκτήσεις ένα μεταπτυχιακό και νόμιμα. Παράλληλα όμως, σου εξασφαλίζουν και την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας, παρόλο που έχεις κάνει εξ αποστάσεως στο μάθημα και στα ελληνικά. Δηλαδή, αυτή είναι η παρανομία όσον αφορά την ξένη γλώσσα εδώ. Το κοστολόγιο εντυπωσιακό, να σου πω. Από μία απλή πτυχιακή μπορεί να ξεκινάει στα 150 ευρώ και να φτάσει μέχρι και μία διδακτορική διατριβή, δηλαδή που θέλει κάποιος να κάνει, να φτάσει τις 6.000 ευρώ. Όλοι με όσους μιλήσαμε στο Earth News Radio παραδέχονται ότι υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία και διαφάνεια, τόσο από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, όσο από τον ΔΟΑΤΑ που αναγνωρίζει τα πτυχία του εξωτερικού, ακόμα και το ΑΣΕΠ. Αναγνωρίζουν λοιπόν όλοι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και ζητούν να βρεθεί μία λύση ώστε να μην κυκλοφορούν αυτά τα πλαστά πτυχία στην αγορά.
0: Πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα ηχητικά αποσπάσματα που ακούσαμε το πρωί. Παίξατε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε εμείς τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον Θάνο Παπαϊωάννου, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο της έρευνας αυτής και επεσήμανε την ανάγκη να ενισχυθούν οι διαδικασίες ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προσόντα που δηλώνονται από τους υποψήφιους ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους γνώσεις.
14: Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή εκπροσωπώ ένα θεσμικό φορέα, εγώ δεν μπορώ να βασιστώ σε ανώνυμες καταγγελίες ή σε προφορικές καταγγελίες. Βασίζομαι στις διαφημίσεις που διαβάζω, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει το διαδίκτυο. Υπόσχονται προφήθηση σε 2 με 4 μήνες, επίσης αδιανόητο. Υπάρχουν διαφημίσεις οι οποίες λένε, ελάτε να πάρετε μάστερ εξαποστάσεως σε ξένη χώρα και θα, από την ελληνική νομοθεσία θα πιστοποιείτε ότι ξέρετε άριστα την ξένη γλώσσα. Και οι ίδιες διαφημίσεις λένε, ξέρετε, τα βοηθήματα, οι σημειώσεις του μάστερ είναι στα ελληνικά. Την έκταση του προβλήματος μπορώ μόνο να τη φανταστώ. Προφανώς δεν θέλω να δικήσω τους σοβαρούς φορείς. Δεν θέλω να δικήσω τους δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους οι οποίοι διούν έντιμα μέσα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να αποκλειστούν. Καταρχήν πρέπει να δοκιμάσουμε παράλληλα διάφορες ενέργειες. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να καταργηθεί το νομοθετικό αμάχητο τεκμήριο ότι ξέρεις ξένη γλώσσα άριστα εάν έχεις κάνει εξ αποστάσεως σπουδές σε ξένο πανεπιστήμιο. Δεύτερον, πρέπει να αξιοποιήσουμε θεσμούς όπως οι θεσμοί των εξετάσεων κρατικής γλωσσομάθειας και κρατικές εξετάσεις γλωσσομάθειας. Έχουν γίνει πολύ εύκολες οι άλλες εξετάσεις. Να έχει μειωθεί δραστικά ο αριθμός των ανθρώπων που δίνουν στα κρατικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Και για να μην βγάζω το ΑΣΕΠ απ' έξω, εμείς μπορούμε, αν μας το πούνε εγκαίρως, να προσπαθήσουμε στο μεθεπόμενο γραπτό διαγωνισμό, το 2029, να εντάξουμε την εξέταση 3 ξένων γλωσσών, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, με ερωτήσεις, ούτως ώστε να διαπιστώνουμε πράγματι ότι ο άνθρωπος αυτός ξέρει ξένη γλώσσα και να του δίνεται η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού, η οποία θα περιλαμβάνει και την ξένη γλώσσα. Το ΑΣΕΠ εγγυάται για τις διαδικασίες που κάνει ή ελέγχει το ίδιο. Δεν μπορώ να εγγυηθώ διαδικασίες που δεν κάνει ή δεν ελέγχει το ΑΣΕΠ, όσο μάλλον που δεν ξέρω αν κάποιος τα ελέγχει αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα τελείως στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο της διπλωματικής κινητικότητας βρίσκεται η Αθήνα εν ώψη της αυριανής άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα της επίσκεψης βρίσκονται αμερικανικές σχέσεις, περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και η εξελίξη στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας τάχτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο αναμένεται να έρθει στην Αθήνα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας και την Τετάρτη κρίσιμες συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Αύριο το βράδυ αναμένεται ακόμα, η ώρα δεν είναι ακριβής για λόγους ασφαλείας, όπως καταλαβαίνετε. Όπου την Τετάρτη είναι η συνάντηση, είναι η σημαντική συνάντηση, ο έκτος γύρος στρατηγικός διάλογος ΕΕ-ΗΠΑ, όπου αναμένεται η ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Ενώ βεβαίως στο επίκεντρο θα βρεθούν και τα θέματα ενεργειακής συνεργασίας, αμυντικής συνεργασίας, πολιτιστικής και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στις εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ καταρχήν θα έχει συνομιλίες νωρίς το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών, όπου θα ξεκινήσει η ατζέντα των συνομιλιών για τον έκτο στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στο περιθώριο των συναντήσεων και των συνομιλιών θα πραγματοποιηθούν, θα υλοποιηθούν δύο συμφωνίες και πολιτιστική συνεργασία για την απόδοση αρχαίων ευρημάτων στην Ελλάδα από τη μεριά των ΗΠΑ και αμυντική συνεργασία ακόμα πιο ενισχυμένη. Αξιοσημείωτο είναι ότι επισκέπτεται τη χώρα μας ο κ. Ρούμπιο σε μια δύσκολη, εξαιρετικά σημαντική στιγμή για την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο, και βεβαίως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης.
0: Βεβαίως, ότι περιμένουμε με ενδιαφέρον λοιπόν, και εδώ είμαστε, θα το καλύψουμε έτσι κι αλλιώς. Κατερίνα Φρίστα, σας ευχαριστούμε. Πολύ ιδιαίτερη σημασία λοιπόν αναμένεται να έχει και ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, να διεκδικεί κομβικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο και στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Τη στρατηγική σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης ανέδειξε μιλώντας στο Ερτ Νιούς και στο Γιώργο Σιαδήμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
16: Σηματοδοτεί το ιστορικά υψηλό επίπεδο που βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Αμερικής. Mm-hmm. Έρχεται στην Ελλάδα, δεν πάει στην Τουρκία, να το πούμε και αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κάθετος διάδρομος είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είπε και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες: έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίωδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει το ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ενεργειακά. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τις πρωτοβουλίες μας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε ότι αυτό το επίδομα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα με μια μεγάλη εκδήλωση που θα κλείσει με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της Νέα Δημοκρατία. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, παρουσιάζοντας τους σημαντικούς σταθμούς του κόμματος. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγη, μιλάμε για την επέτειο των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, συνδέεται φέτος με ένα διαφορετικό τρόπο εορτασμού. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, χθες είχαμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, τα 52 χρόνια. Η επαιτειακή εκδήλωση σήμερα περιλαμβάνει διάφορα δρόμενα αλλά και αρκετούς νεοτερισμούς σε ένα πάρτι, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, όπου ουσιαστικά θα διανύσουμε την μακρά προεκλογική, τη μακρά πορεία της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζοντας και στο παρελθόν αλλά και κυρίως στο μέλλον, βάσει και των πληροφοριών που υπάρχουν για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Στόχος βέβαια δεν είναι άλλος από το να συσπηρωθεί η κομματική βάση αλλά και να επαναπροσεγγιστούν ψηφοφόροι που συστρατεύτηκαν με Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις του 19 και του 23, και βέβαια να σταθούν και τα απαραίτητα μηνύματα και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό του κόμματος. Είναι χαρακτηριστική αναφορά, η χθεσινή αναφορά του κ. Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαστε περήφανοι, αναφέρει, για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή που μας ξεκινούσε σαν σήμερα, έγραψε την κυριακάτικη ανασκόπησή του και παρέμβησε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο θέμα αυτό, στα γενέθλια, σε αυτήν την επέτειο της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό το ζήτημα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δέχτηκε ερωτήσεις για αυτές τις εκδηλώσεις, όπου εκεί εξαπέλυσε νέα επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά στο Πασό και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
17: Κάτι που θα δούμε και το απόγευμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ο κ. Μαρινάκης ερωτήσει σχετικά με τα όσα καταλογίζονται στην κυβέρνηση τόσο από τον κ. Τσίπρα όσο και από τον Πασόκ για τη διαχείριση της οικονομίας. Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για φιλοδορήματα προς τους πολίτες, όπως το χαρακτήρισε ο κ. Τσίπρας, και έκανε λόγια μειώσεις και όχι φιλοδορήματα. Οι φορολαφρύνσεις ανέφερε ήρθαν για να μείνουν, ενώ διαρωτήθηκε τι ακριβώς θέλει να περικόψει η αντιπολίτευση. Απαντώντας και στο Πασόκ, το οποίο έκανε λόγο για δικαίωση της πρότασής του σχετικά με τις 120 δόσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να διαχωρίσει συγκεκριμένη ρύθμιση από τη συνολική συζήτηση και υποστήριξε πως σε κάθε πρόταση θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία, όπως αναφέρει και οι βουλευτές και ο στελέχης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το χώρο της δικαιοσύνης μας έρχεται η επόμενη είδηση. Στη δικαιοσύνη περνά υπόθεση της επίθεσης σε οδηγό ταξί, με τον 35χρονο επιβάτη να βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη. Σύμφωνα με την καταγγελία της οδηγού, αλλά ξεκίνησαν από διαφωνία για τη χρήση του POS και εξελίχθηκαν σε άγρια επεισόδια. Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και το πλημέλημα της απειλής διώκεται ο 35χρονος επιβάτης, ο οποίος επιτέθηκε βάναυσα τα ξημερώματα της Κυριακής στην 54χρονη οδηγό ταξί κατά την μεταφορά του από την Κυψέλη στη Νέα Ιωνία για ασήμαντη, όπως φαίνεται, αφορμή, σύμφωνα με, τουλάχιστον με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Ο κατηγορούμενος αυτή την ώρα βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή και δίνει τις εξηγήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλείται ψυχιατρικό, ψυχολογικό, σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα και φέρεται να υποστηρίζει επίσης ότι κατά τον διαπληκτισμό και η οδηγός τον χτύπησε με αποτέλεσμα να του σπάσει τα γυαλιά. Θυμίζουμε ότι η γυναίκα τραυματίστηκε βαρύτατα καθώς ο δράστης της έκοψε το αυτί και συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ελπής.
0: Εν τω μεταξύ, και θα μείνουμε στο χώρο το δικαστικό για επίσης μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, Άννα, κατέθηκαν νωρίτερα συμπληρωματικά έγγραφα από τους πληρεξούς δικηγόρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τι περιλαμβάνουν έτσι σε συντομία αυτά τα έγγραφα, να δούμε λίγο.
18: Πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα, με το οποίο από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ζητείται συμπληρωματική άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο κατηγορουμένων γιατρών για ψευδείς δηλώσεις, αναφορικά με το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν από τον Ιατρικό Σύλλογο, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει το 2025 και το 2026 δύο προσαρτήματα οζωνοθεραπείας, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και ζητούν να διωχθούν γι' αυτό. Επίσης, έδωσαν στον ανακριτή συμπληρωματικά έγγραφα αναφορικά με το τι είχαν δηλώσει στο Σύλλογο Γιατροί για το δεύτερο ιατρείο που διατηρούσαν στο Κολωνάκι επί της οδού Πατριάρχου Ιωακήμ.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε, Έλενα, από τη Βραζιλία, εκεί όπου ο Φλάβιο Μπολσονάρο επικράτησε του επερχόμενου Προέδρου Λούλα στις χθεσινές προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, οι δύο υποψήφοι θα βρεθούν αντιμέτωποι στον επαναληπτικό γύρο σε 3 εβδομάδες.
19: Και αυτό, Γρηγόρη, γιατί κανείς από τους δύο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το 50% και να εκλεγεί πρόεδρος. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου εξασφάλισε το 47% επικρατώντας του Λούλα ντα Σίλβα, που σκέντρωσε το 45% παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις τον έδειχναν πρώτο και μάλιστα με διαφορά 5 ποσοστιαίων μονάδων. Η ακρίβεια αλλά και η εγκληματικότητα είναι τα δύο κύρια θέματα που απασχολούν που απασχόλησαν την προεκλογική εκστρατεία και τις εκλογές. Ο Φλάβιο Μπολσονάρο, να υπενθυμίσουμε ότι είναι γιος του πρώην Προέδρου Ζάιχ Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή. Έχει καταδικαστεί σε 27 χρόνια φυλάκισης για την απόπειρα πραξικοπήματος μετά τις προηγούμενες εκλογές που ανέδειξαν νικητή τον Πρόεδρο Λούλα. Έχει πει μάλιστα ότι αν κερδίσει θα απονείμει χάρη στον πατέρα του.
0: Και από τη Βραζιλία να πάμε στη Δανία, εκεί όπου hackers απέσπασαν τα προσωπικά στοιχεία 8 εκατομμυρίων πολιτών, αποκτώντας πρόσβαση σε δημοτολογικά μητρώα, Έλενα.
19: Μια πολύ σοβαρή υπόθεση ήρθε στο φως, την ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Οι χάκες κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στα Μητρώα αυτά 8 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπως είπες Γρηγόρη, και απέσπασαν στοιχεία όπως ονόματα, διευθύνσεις και άλλα προσωπικά στοιχεία των πολιτών. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός, τα 8 εκατομμύρια, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό του πληθυσμού της χώρας, καθώς κατάφεραν να αποσπάσουν και στοιχεία ανθρώπων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Επίσης, να πούμε ότι πριν από μία εβδομάδα περίπου υπήρξε άλλο ένα σοβαρό περιστατικό, όπως αποκαλύπτεται, με χακάρισμα σε αρχεία του Τεχνικού Πανεπιστημίου της χώρας, όπου εκεί διέρευσαν στοιχεία 200.000 χρηστών.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, τώρα για να μείνουμε στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, 5-24 ώρα μετά την πτήση θρίλερ της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ, έρχονται στο φως νέα δεδομένα για το παρελθόν αλλά και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που επιτέθηκε στον Ινδό πιλότο. Ξανά στο στούντιο εγώ μαζί μας η Νατάσα Παυλοπούλου. Νατάσα, ποιος είναι ο 29χρονος Χαμάμ Αλ Χαμάμι που έσπηρε τον τρόμο στην μοιραία πτήση? Θα μας πεις, θα μας κάνεις το προφίλ του.
9: Ναι, Γρηγόρη, ο Χαμάμι είναι 29 ετών. Γεννήθηκε, ο πατέρας του είναι από το Ομάν και η μητέρα του από τη Συρία. Και ζούσε στο Ντουμπάι τα τελευταία χρόνια, αλλά ταξίδευε συχνά ως έφηβος στη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Γι' αυτό ακριβώς και οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να άρχισε να ριζοσπαστικοποιείται στη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο, όπου οι Ισλαμιστές αντάρτες πολέμησαν εναντίον του καθεστώτος Άσαντ. Να σου πω ότι δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα και παραλήψεις ασφαλείας από τις αρχές τριών χωρών σχετικά με την επίθεση που εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα, καθώς όπως έγραψε σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal, το Ομάν είχε ήδη απαγορεύσει στον αεροπόρο να πετάει λόγω των ριζοσπαστικών του απόψεων. Το απαγόρευσαν να πετάει, τον έστειλαν σε πρόγραμμα από ριζοσπαστικοποίησης και τον έβαλαν σε διοικητική θέση, χωρίς ωστόσο να εκφράσει ανησυχίες ευρύτερα και διεθνώς. Την ίδια ώρα και το Υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ παραδέχεται πως δεν προέβη σε έλεγχο του πληρώματος, επικαλούμενο έλλειψη σχετικής εμπειρογνωμοσύνης. Να πούμε ότι ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai σχεδίαζε να ρίξει το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Ben Gurion του Tel Aviv, όπου κατευθυνόταν, και είχε μάλιστα και ένα Plan B, Γρηγόρη. Αν αποτύχανε το πρώτο του πλάνο, ήθελε να κατευθύνει το αεροσκάφος σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι για το ρεπορτάζ. Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Σιβηρία, εκεί όπου έχει πραγματικά σημάνει συναγερμός μετά το θάνατο νεαρής ερευνήτριας και την επιβολή προληπτικών μέτρων, με τις ρωσικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο έκθεσης επανόλη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
20: Συναγερμός έχει σημάνει στην Ρωσία μετά το θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης στο Ιρκούσκ της Ανατολικής Σιβηρίας. Η Ντάρια Σιπίλοβα νοσηλεύτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου με συμπτώματα σοβαρής πνευμονίας και πέθανε λίγες μέρες αργότερα. Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 25 Σεπτεμβρίου μπορεί να έσπασε κατά λάθος το εργαστήριο δοκιμαστικό σωλήνας που περιείχε το παθογόνο της πνευμονικής Πανόλης, ενώ άλλες αναφορές συνδέουν την υπόθεση με το ταξίδι της στη γειτονική Μπουριατία. Από την πλευρά τους, οι ρωσικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι είχε διαγνωστεί με πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας και ότι οι εξετάσεις δεν εντόπισαν μικροοργανισμούς που να συνδέονται με την εργασία της. Τα 189 από τα 197 άτομα που εντοπίστηκαν ότι ήρθαν σε επαφή μαζί της βρίσκονται σε απομόνωση, με τον κυβερνήτη της περιοχής να δηλώνει ότι μέχρι στιγμής όλα τα τεστ των επαφών είναι αρνητικά και κανείς δεν εμφανίζει συμπτώματα. Ωστόσο, σε εργοστάσιο αλουμινίου στη γειτονική πόλη Σέλεχοφ επιβλήθηκε υποχρεωτική χρήση μάσκας και σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τρία νοσοκομεία τέθηκαν σε καραντίνα. Η υγειονομική υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι η επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή παραμένει σταθερή, ενώ την υπόθεση παρακολουθεί και η αμερικανική κυβέρνηση.
21: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Πρώτη και αίτητη παραμένει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην κορυφή του ομίλου της, μετά την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Αλλά εμείς κρατάμε βέβαια τη δήλωση του Γιούργεν Κλοπ, του Γερμανού προπονητή, ότι δεν θέλω να παίξω άλλο μάτς με την Ελλάδα, όπως είπε, μεταξύ αστείου και σοβαρού Γερμανός.
22: Ναι, εντάξει, μάλλον σοβαρά το είπε και το εννοούσε, γιατί δύο αγώνες
1: Δεν κατάφερε η ομάδα του να βάλει να σημειώσει γκολ και ουσιαστικά πήρε μόλις ένα βαθμό. Οπότε σε περίπτωση ισοβαθμίας η εθνική μας ομάδα θα έχει το πλεονέκτημα. Αίτητη λοιπόν και ισόβαθμη στην πρώτη θέση του ομίλου, συνεχίζει στο Nations League η εθνική μας ομάδα μετά τη λευκή ισοπαλία 0-0 με τη Γερμανία χθες στην Τούμπα. Αφού αντεπεξέλθει στην πίεση των αντιπάλων στο πρώτο μισό του αγώνα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισορρόπησε το παιχνίδι στο δεύτερο 45 λεπτό, κλείδωσε την τρίτη θέση και διατηρεί ακέραιες ελπίδες πλέον για πρόκριση στα προημιτελικά, ζητώντας 3 βαθμούς στα 2 απομείνοντα παιχνίδια. Ολλανδία-Σερβία στο άλλο παιχνίδι 2-1 και στη βαθμολογία Ολλανδία-Ελλάδα 8 βαθμούς επί τα βαθμούς αγώνες, 5 βαθμούς η Γερμανία και χωρίς βαθμό η Σερβία. 13 Νοεμβρίου για την 5η αγωνιστική θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα στο ντέρμπι των πρωτοπόρων και Σερβία-Γερμανία, αυτά όσο αφορά το Nations League. Είχαμε όμως το Σαββατοκύριακο και μια πολύ μεγάλη επιτυχία πλευράς της γυναικείας ομάδας πόλο του Ολυμπιακού, καθώς κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Super Cup. Σαρωτική ήταν τα κορίτσια του Ολυμπιακού, 18-4 επί της Καταλούνια στο Πέτρος Καπαγέροφ. Αυτός ήταν ο ένατος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία του γυναικείου τμήματος υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού. Είχαμε πρεμιέρα όμως και στο μπάσκετ χθες για το πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74 και Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78. Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχώρισε αν μη τι άλλο η νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη στη Θεσσαλία με 74-68. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούς 91-70 και Προμηθέας Περιστέρη 88-94. Γρήγορα.
0: Θα σου επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: You know, the simplest thing to forget is that what music is about.
4: Η επιστροφή του Μάικλ Κιβανούκα είναι γεγονός. Το Summer Clothes είναι το ολοκέντρο τραγούδι που μας βάζει στο κλίμα του νέου άλμπουμ που έρχεται σε λίγες μέρες. Από μεσήμερο Δευτέρας, νέα εβδομάδα έχει ξεκινήσει, 5 του Οκτώβρη. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους εδώ από το στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης. Μαζί μας και σήμερα η ΕΡΤ Φλόρινας μέχρι και τις 4. Και βέβαια είναι Δευτέρα. Και όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, συνήθως ασχολούμαστε με νέες κυκλοφορίες, ενώ τις Τετάρτες και τις Πέμπτες έχουμε τις αφιερωματικές εκπομπές. Την Τετάρτη ξεκινάμε ένα νέο κύκλο εκπομπών με αφιέρωμα στα Zero στη δεκαετία του 2000, μετά τις εκτεταμένες έτσι, παρουσιάσεις που κάναμε στους προηγούμενους μήνες στα 80s και στα 90s. Ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στο στούντιο της Κοζάνης, με τον Νίκο Κουτζιομήτρο να είναι στα λόγια στην παραγωγή στις μουσικές επιλογές. Μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και βέβαια αν είστε στη Δυτική Μακεδονία και με το συμβατικό τρόπο από τα FM. Μείνετε μαζί μας, έχουμε πολλά να ακούσουμε. Ξεκινήσαμε όπως είπαμε με τον Μάικλ Κιβανούκα και το ολοκέντρο τραγούδι του. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

είχαμε αναφερθεί και την Παρασκευή στα θέματα υγείας, τα οποία ανακοίνωσε ότι πέρασε, ότι είχε ένα θέμα υγείας σοβαρό με ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, μόλις 39 ετών, Μάικλ Κιβανούκα, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτή η δουλειά του εδώ που έρχεται είναι μια δουλειά που ηχογραφήθηκε μαζί με το Small Faces, το προηγούμενο άλμπουμ του 2024. Πήραμε λοιπόν την πρώτη γεύση από αυτή τη δουλειά και τώρα σε ένα καινούριο άλμπουμ με ζωντανές ηχογραφήσεις που μας δίνει ο Paul Weller, περιλαμβάνονται σε αυτό το άλμπουμ τραγούδια από την καριέρα του αλλά και πολλές ωραίες live διασκευές, όπως αυτή εδώ στο All Time Classic Move On Up.

Και από το Moving Up του Curtis Mayfield που μας το διασκευάζει σε αυτή την όμορφη live, σε αυτό το όμορφο live cover ο θρυλικός Paul Weller, αλλάζουμε το κλίμα και πάμε σε ένα ολοκέντρο track, άλλη μια πρώτη παρουσίαση, και ονόμαστε 10 λεπτά μετά τις 3 εδώ στην Ερτ Κοζάνης μαζί και με την Ερτ Φλόρινας. Πάμε σε ένα νέο single που είναι το πρώτο δείγμα από το υπερχόμενο άλμπουμ του Eric Hilton. Ποιος είναι αυτός? Μα φυσικά ένα από τα δύο μέλη των εμβληματικών Fifery Corporation. Το έτερο μέλος είναι ο Rob Garza. Τα τελευταία χρόνια με την απενεργοποίηση, θα λέγαμε, στην δισκογραφική διαδρομή των Fifery Corporation, έχουμε τις παράλληλες solo διαδρομές των δύο μελών, χωρίς να έχει διαλυθεί το συγκρότημα, το οποίο συνεχίζει να κάνει live εμφανίσεις. Απλά από το 2020 και μετά δεν έχουμε κάποιο καινούριο studio album των Fifery Corporation. Anyway, εμείς τώρα ασχολούμαστε με το The Easy Underground, που είναι το επερχόμενο άλμπουμ, αναμένεται πολύ σύντομα να κυκλοφορήσει, και εδώ έχουμε το πρώτο τραγούδι, το τραγούδι που έχει τον τίτλο Promise Me. Συμμετέχει στα φωνητικά η υπέροχη Natalie Clavier, την έχουμε γνωρίσει μέσα από τις συνεργασίες της κυρίως με τον Federico Aubel, και όχι μόνο, έχουμε παρουσιάσει από αυτή εδώ την εκπομπή και τις προσωπικές δουλειές της. Promise Me, Eric Hilton featuring Natalie Clavier.

περασμένη Παρασκευή είχαμε και την κυκλοφορία του νέου προσωπικού δίσκου του Johnny Marr. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τον Johnny Marr. Μας έχει αποσχολήσει σαν κιθαρίστα των Smiths πολύ παλιότερα, σαν μέλος των Electronic, με όλες αυτές οι συνεργασίες που έχει κάνει τα επόμενα χρόνια, από τον Brian Ferry μέχρι τους Oasis. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί δίσκους και αναλαμβάνει ο ίδιος και τα φωνητικά. Μάλλον αυτό είναι το αδύναμο σημείο των δουλειών του. Αυτό το τραγούδι που θα παρουσιάσουμε, ας πούμε, αν το είχε ερμηνεύσει ο Morrissey, θα ήταν ένα άλλο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μας θυμίζει αρκετά το Some Girls Are Bigger Than Others. Είναι ένα track πολύ ωραίο που είχαν οι Smiths στο album, το τεράστιο album, το The Queen Is Dead, το 1986. Πατάει πάνω σε αυτή τη μελωδία, μοιάζει πάρα πολύ. Και το τεράστιο album, το The Queen Is Dead, το 1986. Πατάει πάνω σε αυτή τη μελωδία, μοιάζει πάρα πολύ.

Τα φωνητικά πολύ να είναι πολύ μέτρια από τον Johnny Marr. Οι κιθάρες όμως είναι φανταστικές, ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες που έχουν βγει από το νησί, από τη Μεγάλη Βρετανία, τα τελευταία 40 τουλάχιστον χρόνια. Το έχει αποδείξει αυτό τόσο στους Smiths όσο και στα υπόλοιπα projects. Και από τον Johnny Marr και το νέο του άλμπουμ, για να πάμε τώρα σε ένα μουσικό συγκρότημα, ένα τρίο, ένα ψυχεδελικό rock and roll τρίο που μας έρχεται από το Παρίσι και είναι ένα συγκρότημα που έχει μια πολυετή παρουσία στη γαλλική μουσική σκηνή και μάλιστα το χαρακτηριστικό του είναι και οι δυναμικές ζωντανές εμφανίσεις που κάνει. Για να πάρουμε μια γεύση, να σας προτείνουμε το σχήμα των Howling Jones με το Miss You.

και από τους Holly Jones και το Παρίσι, για να πάμε στον κύριο Σίβετ Χόγεμ. Έχει από την περασμένη εβδομάδα στην αγορά το The Rest of Σίβετ Χόγεμ. Αυτό είναι ένα άλμπουμ συλλογή με ακυκλοφόρητο υλικό, με σπάνιες ηχογραφήσεις και live διασκευές. Σας είχαμε παρουσιάσει για παράδειγμα τη διασκευή που έκανε στο More Than This στον Roxy Music, και είναι ένα υλικό από τα αρχεία της 20ετού solo καριέρας του Νορβηγού, στην παράλληλη βέβαια πορεία που έχει με το γκρουπ του, τους θρυλικούς Madrugada. Για να πάρουμε μια γεύση από το The Rest of Σίβετ Χόγεμ με το Beautiful Lie.

0: Πλησιάζουμε προς τις 3:30. Συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε ολόφρεσκα tracks από δίσκους που κυκλοφορούν, από albums που έρχονται. Όλα αυτά εδώ στην Art Kozanis μαζί και με την Art Florinas στο καθημερινό ραντεβού που έχουμε από τις 3 μέχρι και τις 4. Μιλάμε για τη διεθνή δισκογραφία, μιας και είμαστε μαζί και τα πρωινά βέβαια με τις ελληνικές παραγωγές. Αφήνουμε τον υπέροχο Sivet Hogem και πάμε τώρα στους Mowai. Δυναμική επιστροφή, ένα super single αυτό που μας παρουσίασαν πριν από λίγες μέρες, με έναν θρυλικό Iggy Pop να συμμετέχει και να δίνει άλλο χρώμα σε αυτή την παραγωγή. Είναι το Underground. Με αυτό μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για ακόμη μισή ώρα μαζί σας μέχρι και τις 4.
1: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

Iggy Pop συμμετέχει λοιπόν σε αυτό το νέο track των Mogwai και εμείς πάμε στους Telenova. Πάμε σε αυτό το indie τρίο από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, ένα συγκρότημα της πολύ νεότερης γενιάς, ένα συγκρότημα που σχηματίστηκε μόλις το 2020, αποτελείται από 3 μέλη και δισκογραφικά τους γνωρίσαμε πριν από 2 χρόνια με το πρώτο τους άλμπουμ. Φέτος μας παρουσίασαν και το δεύτερο. 2 ολοκληρωμένες δουλειές λοιπόν για τους Telenova. Για να ακούσουμε ένα καινούριο τους που είναι το Happy.

Αλλάζουμε το κλίμα, 39 λεπτά μετά τις 3, πάμε στην Daniel Ponder. Εδώ έχουμε μια Αμερικανίδα μουσικό και τραγουδίστρια που παράλληλα είναι και δικηγόρος. Πριν γίνει μουσικός μάλιστα είχε εργαστεί και ως δημόσια συνήγορος. Αυτή τη γνωρίσαμε πριν από 3-4 χρόνια, κάπου εκεί το 22-23, όταν είχε κυκλοφορήσει το Some of Us Are Brave, αυτό ήταν ο τίτλος του ντεμπούτου της άλμπουμ. Για να σταθούμε σε κάτι τώρα πιο καινούριο, που είναι το God of You, Daniel Ponder. Αξιοπρόσεκτη φωνή από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Για να συνεχίσουμε με τους Sons of Seville. Εδώ έχουμε ένα ντουέτο από την Αγγλία. Μη σας ξεγελάει ο τίτλος Sons of Sevilla. Είναι ένα ντουέτο που αποτελείται από δύο αδέρφια. Κατάγονται από το Featherstone της Βόρειας Αγγλίας, αλλά τα τελευταία χρόνια μοιράζουν την ζωή τους ανάμεσα στη γενέτειρά τους και την Ανδαλουσία της Ισπανίας. Το όνομά τους εξάλλου προέρχεται ακριβώς από αυτή την αγάπη και τους δεσμούς που έχουν με την πόλη της Σεβίλης από παιδιά. Έχουμε έναν ήχο εδώ με στοιχεία από garage soul, από ψυχεδελική pop, με έντονα τα vintage groove στοιχεία, αλλά και στοιχεία από soft rock. Έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα 3 δίσκους, με τον τρίτο να είναι αυτός ο οποίος μας απασχολεί σήμερα. Το τραγούδι που επιλέγουμε είναι το It Could Be Today, Sons of Sevilla.

Για να πάμε τώρα σε δύο επανεκκυκλοφορίες, δύο ολόφρεσκες νέες εκδόσεις για δύο ιστορικά άλμπουμς. Πρώτα οι Beatles με το θρυλικό Rubber Soul. Πριν από λίγες μέρες, την Παρασκευή, βγήκε στην αγορά μια νέα special edition έκδοση. Είναι μια έκδοση που γενικότερα αυτή ακολουθεί μια σειρά από ιστορικές επανεκδόσεις και singles και άλμπουμ των Beatles που κρατάνε έτσι ζωντανή την Beatlemania, θα λέγαμε, παγκοσμίως. Εδώ έχουμε νέες μίξεις, παρουσιάζεται δηλαδή το άλμπουμ αυτό με καινούριο στερεοφωνικό ήχο και με την βοήθεια τεχνολογίας απομόνωσης ήχου. Έχουμε έξτρα υλικό, η έκδοση Super Deluxe περιλαμβάνει μάλιστα και 24 εναλλακτικές ηχογραφήσεις από τα seasons των ηχογραφήσεων του θρυλικού αυτού άλμπουμ. Να πούμε ότι τα διαθέσιμα formats είναι, κυκλοφορεί σε εκδόσεις ένα CD, ένα LP, σε δύο CD και δύο LP, υπάρχει όμως και ένα Super Deluxe box set με 4 CD και 5 LP, το οποίο συνοδεύεται από βιβλίο 88 σελίδων αλλά και από Blu-ray. Βέβαια η τιμή αυτού του κουτιού είναι πάρα πολύ υψηλή. Απλά αυτές οι κυκλοφορίες αφορούν τους φανατικούς και υπάρχουν ακόμη, ειδικότερα στις παλιότερες γενιές, φανατικοί των Beatles. Για να θυμηθούμε από αυτό το εμβληματικό άλμπουμ, το Drive My Car.

σε μια άλλη επανεκκυκλοφορία τώρα, αυτή των Star Sailor, την Παρασκευή έβγαλαν στην αγορά μια επανεκκυκλοφορία του εμβληματικού ντεμπούτου τους. Μιλάμε για το άλμπουμ Love Is Here. Ένα άλμπουμ που συμπληρώνονται 25 χρόνια από τότε που το κυκλοφόρησαν, ήταν 2001. Και εδώ έχουμε μια επεξεργασία, έχουμε έτσι νέο ήχο στο άλμπουμ. Κυκλοφορεί σε ψηφιακή μορφή, κυκλοφορεί σε deluxe έκδοση με διπλό CD και φυσικά σε colored χρωματιστό βινήλιο. Δεν θα μπορούσαμε να μην θυμηθούμε από αυτό το άλμπουμ το επικό και ύμνο του συγκροτήματος διαχρονικά, το Alcoholic.

Αλλάζουμε το κλίμα, μας πιέζει και ο χρόνος, έχουμε 5-6 λεπτά στη διάθεσή μας, γρήγορα σε κάτι καινούριο από τους Los Bichos. Έχουμε ένα νέο σίγγλ εδώ με συμμετοχή από Sean Kane και Adrian Quesada. Είναι το Hang Up Part 2. Και επιστρέφουμε για να κλείσουμε όσο προλάβουμε από κάτι από το άλμπουμ του Steven Wilson.

Θα κλείσουμε με τον κύριο Steven Wilson, ιδρυτή, κιθαρίστα, τραγουδιστή των εμβληματικών Porcupine Tree. Είναι μέλος και των Blackfield και των No Man. Ακολουθεί και solo καριέρα, με αυτήν ασχολούμαστε στη σημερινή εκπομπή. Και θα κλείσουμε με αυτό εδώ. On Chapel Slope. Με νέες παραγωγές θα συνεχίσουμε και αύριο. Τετάρτη ξεκινάμε το αφιέρωμα στη δεκαετία του 2000-2010, στα Zeros δηλαδή. Την Πέμπτη έχουμε μία ακόμη δισκογραφική διαδρομή ενός μεγάλου ονόματος. Την Παρασκευή κανονικά οι νέες μας κυκλοφορίες. Σωτήρης Νάστος, στην κονσόλα του ήχου ήταν στην Ερτ Φλόρινας. Ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ σε στούντιο της Κοζάνης, με τον Νίκο Κουτζιομήτρο να είναι στην παραγωγή, στα λόγια, στις μουσικές επιλογές. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας, μια δημιουργική νέα εβδομάδα και αύριο θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Standing stone, laying stone, sleep like the people who have calcified in the shade of the steeple. Market day and a creaking dray wheel through the sky, deliver the yawning sun from the bed of the dale. Splash awake their pale plate faces. The village is alive.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σεζόν. Ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Ο Σύσυφος, με αυτή την ιστορία ήρθαμε στο απόγευμα της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, που σημαίνει ότι κάπως, επειδή τα πράγματα τα πιάνουμε πάλι από την αρχή, ταιριάζει ο Σύσυφος εδώ και είναι 6 λεπτά μετά από τις 4. Είναι ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι το erteco.gr που μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς βρεθήκαμε.

Tom Baxter, Tell Her Today, ίσως είναι το πιο ωραίο τραγούδι που μιλάει για την αγάπη, πάντα θα το λέμε αυτό. Είναι ένας ύμνος στην αγάπη και τι λέει ουσιαστικά, ότι όταν τη βρεις, κράτησέ τη, κάνε ό,τι μπορείς για να την κρατήσεις. Tell Her Today λοιπόν, Tom Baxter, από εκείνα τα παλιά και τα πολύ πολύ αγαπημένα. Και είπαμε μέχρι τις 6 στο απόγευμα της Δευτέρας, κάνουμε παρέα. Η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και ένα από εκείνα που κυκλοφόρησαν πολύ πρόσφατα και έχουμε ξεχωρίσει είναι αυτό εδώ. Η LP που επέστρεψε με το Room 12. Και αυτό είναι το μικρόφωνο.

The Low Tones και Lady Blackbird κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Στο μεταξύ διάβαζα ένα άρθρο της Μαρίας Παπαδοδημητράκη στο UW για την οργή και εκεί περιγράφει τα πράγματα πάρα πολύ ωραία και το κράτησα το απόσπασμα για να σας το πω, να σας το διαβάσω. Λέει ότι υπάρχει πολύ θυμός εκεί έξω, στους δρόμους, στις προσωπικές μας σχέσεις, στις οικογενειακές συζητήσεις, στα social media, στα αμέτρητα διαδικτυακά chat rooms. Θυμώνουμε, λέει, για την πολιτική, το ποδόσφαιρο, μια θέση πάρκινγκ, μια ξαπλώστρα στην παραλία, το πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά ή να φροντίζουμε τα κατοικίδια μας, το ποιοι έχουν δικαίωμα να αποκαλούνται ζευγάρι, το ποιοι είναι οι ενάρετοι αυτής της κοινωνίας. Κάποιες φορές θυμώνουμε επειδή αισθανόμαστε ότι αδικούμαστε και άλλες ο θυμός μοιάζει να έχει γίνει αυτοσκοπός. Πάντως, λέει, δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ για να τον συναντήσουμε, αρκεί να ανοίξουμε το κινητό μας. Και πόσο δίκιο έχει και πόσο σωστά τα περιγράφει τα πράγματα. Αυτό ότι η διαφωνία δεν εκφράζεται συχνά ως διαφορετική άποψη, αλλά ως επίθεση, ειρωνία, διαπόμπευση. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος, η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά την ευρεία σύσκεψη στην Κρήτη. Αύριο στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Συνδρομής με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές. Μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE, αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η Ελλάδα εξετάζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλλοίοι, πρόσθεσε. Την Τετάρτη στην Αθήνα, ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, την πενταετία 2021-2025 απεκρύβησαν 14,3 εκατομμύρια ευρώ από δηλώσεις πόθεν έσχες. Αυξήθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που μένεται από χθες στο Σουφλί. Έχουν διατεθεί από αέρος 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στην περιοχή μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παπάς, για το συντονισμό της επιχείρησης. Συνελήφθη 37χρονο στη Νέα Ιωνία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και υπόθεση βιασμού. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.
4: This is the intergalactic operator. Can I help you?
5: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
4: Very well. Hold on, please. You're through.
5: Thank you, operator.

έτσι που λέτε για τον Θήμο. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο και ο τρόπος που προσεγγίζει όλα όσα και περιγράφει πολύ σωστά όλα όσα ζούμε και στα οποία γινόμαστε μάρτυρες. Και είναι αλήθεια, νομίζω ότι όλοι κάπως το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε ακόμα και σε μια απλή μετακίνηση στους δρόμους της πόλης, ότι είμαστε θυμωμένοι γενικά. Λοιπόν, οπότε ήρθε και τέριεξε αυτό το Clouds Across the Moon από τα παλιά, από τα πολύ παλιά, και είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα.

Aretha Franklin, να say a little prayer για την απόγευμα Δευτέρας, γιατί ξεκινάει η εβδομάδα, οπότε το χρειαζόμαστε και αυτό. Και να πούμε τρόπους επικοινωνίας, 210-606-64-29 χτυπάει στο στούντιο, κόσμος 936 για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram, να μαθαίνετε τα νέα μας, να παίρνετε μέρος και στους διαγωνισμούς που τρέχουν εκεί και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι θα μας εντοπίσετε και θα στείλετε το μήνυμά σας. Τις ανιψίες του Bobby Womack. The Womack Sisters.

Ρούα και τη Γιώτα το Σαββατοκυριακό, που έκανε τρομερή ανάλυση για την ιστορία τους. Χαιρετισμού στο κατσετάκι μας.

Washington Square βγήκαμε και είμαστε λίγο πριν από τις 5. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με αυτό εδώ, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Remember Me και 6 λεπτά μετά από τις 5 επιστρέψαμε. Είμαστε στο Κόσμος 93,6, είναι απογευματάκι Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας. 5 Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο και μέχρι τις 6 μένουμε εδώ στην παρέα του απογεύματος όπως κάνουμε κάθε μέρα. Και η Ελπίδα Παπουτσή σήμερα έχει τη φροντίδα του ήχου. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Αρχές Σεπτέμβρη κυκλοφόρησε και αυτό εδώ πριν ένα μήνα περίπου. John Legend, Daylight. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα.

και Joy Groups από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία Always on Your Side. Το λέμε τον τελευταίο καιρό γιατί είναι από εκείνα τα καινούργια που έχουν ξεχωρίσει. Και τώρα θέλω να σας πω για μια παράσταση που θα ξεχωρίσει. Διάβαζα σήμερα λοιπόν ότι θα δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Μακνίλ, το θεατρικό έργο που συγκλώνησε τον Broadway και σηματοδότησε το πολυαναμενόμενο θεατρικό ντεμπούτο του οσκαρικού Robert Downey Jr. Το αριστούργημα του βραβευμένου με Πούλιτζερ Αγιάν Νταχτάρ, που ανέβηκε με τεράστια επιτυχία στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης, αποτέλεσε και το απόλυτο lead talk of the town της θεατρικής σεζόν, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές για τη θεματική του τόλμη και τη σκηνική του πρωτοπορία. Το έργο θα παρουσιαστεί στο νέο Ακάδημο με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη μετά την διετής ερωτική επιτυχία που είχε με τη Φάλαινα. Αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο του Τζέικοπ Μακνίλ. Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Μακνίλ, ο οποίος είναι διάσημος, αμφιλεγόμενος και αυτοκαταστροφικός συγγραφέας, ο οποίος βρίσκεται στο απόγειο μεν της καριέρας του, διεκδικεί το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, αλλά η σχέση του με τον γιο του, το παρελθόν του και η ίδια η δημιουργική του διαδικασία αρχίζουν να καταραίουν, καθώς ο Μακνίλ έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα και τρομακτική πραγματικότητα, αυτή της τεχνητής νοημοσύνης. Το Μακνίλ είναι ένα λοιπόν αιχμηρό ψυχολογικό και ψηφιακό θρίλερ που θέτει με οξύτητα τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της εποχής μας. Μιλάει για την εξουσία, για τη ματαιοδοξία, για την οικογένεια, για τη δημιουργία και τα όρια της καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας σε έναν κόσμο που τα δεδομένα, όπως όλοι γνωρίζουμε, μπορούν πλέον να αναπαραχθούν και να παραποιηθούν μέσα σε δευτερόλεπτα. Και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Σουγάρης, είναι η πρώτη του συνεργασία με τον Δαδακαρίδη, και αυτό που είχε κανείς, που έχει αξία κανείς να κρατήσει από αυτή την παράσταση είναι ότι δεν θα είναι καθόλου συμβατική, αλλά θα έχει υψηλή τεχνολογία στην σκηνική εμπειρία που θα προσφέρει. Θα χρησιμοποιηθούν βίντεο, ψηφιακές προβολές, ειδικά εφέ, deepfake τεχνολογία και παραγωγή που θα δημιουργήσει λοιπόν ένα εντυπωσιακό κόσμο όπου η πραγματικότητα, η μνήμη και η τεχνητή νοημοσύνη θα συγχέονται διαρκώς. Σε αυτή την παράσταση το νέο Ακάδημο λοιπόν, Πυγμαλίων Δωδακαρίδης, Μακνίλ.

0: Influence.
1: Sous influence, ακριβώς αυτό, Eddie DePreto, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις αρχές του Σεπτέμβρη και έχει περάσει λίγο κάτω από τα ραντάρ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο νομίζω και αξίζει να το δώσει κανείς μια ευκαιρία. Έβλεπα σήμερα, θα πούμε βέβαια φυσικά και περισσότερα και βέβαια και φυσικά μαζί, έτσι, ωραία. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες σχετικά με αυτό, αλλά είπα να σας το πω, να το βάλετε στο πρόγραμμα, να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού. 24 Οκτωβρίου, το μεσημέρι, 12:30 ημέρα Σάββατο, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης θα πραγματοποιήσει ένα τιμητικό αφιέρωμα στην Ανά Καφέτση, την ιδρυτική διευθυντριά του μουσείου, με επίκεντρο τη σκέψη και τον λόγο της που υπήρξαν καθοριστική σημασία για το κορυφαίο θεσμικό, επιστημονικό και επιμελητικό της έργο. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα εστιάσει στην Ανά Καφέτση μέσα από το δικό της λόγο. Θα προβληθούν επιλεγμένα αποσπάσματα από συνεντεύξεις, καθώς και από τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές αλλά και δημόσιες εμφανίσεις της, μέσα από την αξιοποίηση αρχιακού υλικού από το Αρχείο για την Σύγχρονη Τέχνη. Αναδεικνύονται στιγμές λοιπόν από την πλούσια διαδρομή της. Και το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα διαμορφωθεί ως μια συλλογική ανάγνωση ποιημάτων και λογοτεχνικών αποσπασμάτων από φίλους, συνεργάτες και καλλιτέχνες που συνδέθηκαν μαζί της. Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτή η εκδήλωση για την Ανά Καφέτση, εδώ το αφιέρωμα για την Ανά Καφέτση, και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30 ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αύριο θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές από τη Θεομηνία στην Κρήτη. Ανακοινώθηκε η πρώτη δέσμη μέτρων κρατικής αρρωγής και συνδρομής για τους πληγέτες. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ξεκινά την Τετάρτη ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Μηνύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, το πρόγραμμα SAFE αλλά και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Η Ελλάδα εξετάζει πρόσθετη οικονομική βοήθεια για τους αλλοιείς. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση κατά των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος 90.

of Stellar 2012, Silent Shuffle, από εκείνο το διπλό δισκάκι, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ ήτανε, το έβαζες, κυκλοφορούσε CD ακόμα εκείνη την εποχή, λοιπόν, το έβαζες στο αυτοκίνητο και το άκουγες ολόκληρο, και θα μείνουμε σε αυτόν τον ήχο για λίγο, καθώς την Παρασκευή, το ακούσαμε κιόλας, κυκλοφόρησε καινούργια από Μπουκι Μπελσίκ, που επιμένουν σε αυτόν τον ήχο. Αυτή η φοβερή μπάντα. Που οι μουσικές τους, έχω να πω, στα live παίρνουν άλλη διάσταση. The Bird, έτσι λέγεται το νέο του single, από νέα δουλειά που περιμένουμε. Boogie Belzik, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, καλησπέρα. 24 λεπτά έχουμε ακόμα. Να βγούμε μαζί μέχρι τις 6.

Grey Stones, ένα πολύ ενδιαφέρον cover στο Paradise της Αντέ, και είμαστε λίγο πριν φύγουμε, οπότε λέω ας ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης για εσάς που είστε εκεί, αλλά και για εμάς που ετοιμαζόμαστε να βγούμε. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα στο απόγευμα της Δευτέρας. Στον Κηφισό πολύ πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα, σε κάποια σημεία είναι κόκκινος ο χάρτης. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης, εκεί στην Πειραιώς και στους δρόμους κοντά στο ιστορικό κέντρο, και από την άλλη πλευρά στην αρχή της Συγκρού και στο Παγκράτη δύσκολα τα πράγματα με πολλή κίνηση, και Κηφισίας Μεσογείων επίσης, στην Αττική Οδό πολλή κίνηση, και δύσκολα τα πράγματα και στην Παραλιακή αλλά και στο ύψος του Ελληνικού αλλά και στο ύψος από ό,τι βλέπω του Νεοφαλήρου, οπότε χρειάζεται υπομονή, αυτό λέμε τα απογεύματα, υπομονή στο αυτοκίνητο.

Σουλτάνα και το Jungle από τα παλιά της. Έχει κυκλοφορήσει και ένα τραγούδι που το ακούμε αυτό το καιρό, αυτό το διάστημα. Είμαστε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν φύγουμε. Αξίζει κανείς να πει ότι σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα για την Κατάθλιψη και αξίζει επίσης να πει κανείς ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής που γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Δευτέρα του Οκτώβρη μαζί με την Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Είναι μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτώνων που έχει 1.300.000 μέλη παγκοσμίως και στοχεύει στην ανάδειξη του έργου του αρχιτέκτονα που είναι κομβικής σημασίας για την αστική ανάπτυξη και νομίζω ότι θα πρέπει κάπως αυτό να το αντιληφθούμε λίγο καλύτερα, λίγο περισσότερο και να συνειδητοποιήσουμε ότι τα περισσότερα πράγματα στη ζωή σχετίζονται άμεσα με την αρχιτεκτονική. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα. Ήταν η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

και energy για το ξεκίνημα. Λίγο μετά τις 6, καλή εβδομάδα. 5 Οκτωβρίου, απόγευμα Δευτέρα, στον κόσμο στους 93,6. Με τον καιρό να μας μπερδεύει, να μπαινοβγαίνει κάπως το φθινόπωρο μέχρι να αράξει για τα καλά. Όχι ότι δεν μας αρέσει ο ήλιος και η ζέστη και οι παραλίες που ήταν πάλι με κόσμο σήμερα. Όπως λέει και ο Γκίσμο Βαρύγιας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, we follow the sun. Καλή εβδομάδα. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές μέχρι τις 8.

μίξ εδώ για τον Γκίσμο Βαρέγιας και το Follow the Sun. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Εκεί διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Messenger, στο Viber. Viber, έτσι το λέμε για κάποιους που μπορεί να μην ξέρετε ότι μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Viber με ένα search Κόσμος Radio στις official σελίδες μας στα social media και μέσα από το rteco.gr ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. LP, η LP με νέο άλμπουμ και αυτό το single, Mi Corazón.

Hold me. Λοιπόν, από την Νορβηγία έρχεται αυτό το Hold me, από δύο κορίτσια από την Νορβηγία. Φοβερή συνεργασία η Άννε Μπρουν με την Άρη. Και μάλιστα η πρώτη φορά που η Άννε Μπρουν γράφει πάνω σε χορογραφία το τραγούδι, και χρησιμοποιήθηκε και στο βίντεο η χορογραφία αργότερα. Χόλμη μιλάει για τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν εγκύτητα, θέλουν να είναι μαζί, αλλά δεν μπορούν με τίποτε να δεσμευθούν. Άρη και Άννε Μπρουν, λοιπόν, Χόλμη, από το καινούριο άλμπουμ της Άννε Μπρου, που συνεργάστηκαν τα δύο κορίτσια από την Νορβηγία. Και πάμε και στην Κέλλη Μπους. AI και άνθρωπος μαζί, ξέρει να το κάνει καλά η Κέλλη Μπους αυτό.

Όταν υπάρχει καλή αισθητική, γίνονται όμορφα πράγματα χωρίς να φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, όπως εδώ η Κελιμπούς που χρησιμοποίησε οτιδήποτε κάνει και σε μουσική, σε installations που κάνει, σε εκθέσεις. Το AI φυσικά είναι παραγωγός, γράφουν τους στίχους οι ίδιοι και απλά δεν είναι και πολύ μακριά από το πώς κάνουμε την ηλεκτρονική μουσική, απλά δεν αφήνουν τόσο πολύ να εισχωρήσει το AI και θα κρατήσουν το δημιουργικό στα χέρια τους, βέβαια. Αν και με την τεχνητή νοημοσύνη, να νομίζει κανείς ότι τα ρομπότ τόσο μακριά από τον άνθρωπο. Εδώ λέμε ότι το Κίμι ρωτούσε, έκανε το prompting που έκαναν οι άνθρωποι στο Claude και απαντούσε αυτά που έλεγε το Claude, έτσι, δηλαδή δεν είναι αυτό που δεν σε αφήνει να σου λείψει ο άνθρωπος. Μια χαρά τα χουγιατά ήδη τα έχουν πάρει τα chatbots και κάνουν ακριβώς αυτά που κάνουμε εμείς. Τα έχουν μάθει σωστά τα χουγιά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους. Τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία με επετειακή εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Η εκδήλωση αρχίζει σε λίγη ώρα και θα κορυφωθεί με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε διαδικτυακή του χθεσινή ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι περήφανη για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή της που ξεκίνησε στις 4 Οκτωβρίου του 1974 με την ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ανακοινώθηκε η πρώτη δέσμη μέτρων κρατικής αρρωγής και συνδρομής για τους πληγέντες στην Κρήτη. Στόχος η επιτάχυνση των αποζημιώσεων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, τόνισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Αύριο το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή με αντικείμενο την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τις πληγήσεις περιοχές από τη Θεομηνία. Στην Αθήνα αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ξεκινά την Τετάρτη ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεχίζεται η πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Αρούσα στο Σουφλί, σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση των Αυλών Αμεσσηνίας. Η Χαμάς δεν θα έχει ποτέ ξανά καμία εξουσία στη Γάζα, δηλώνει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τελετή μνήμης της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Ηλιοφάνεια αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Aeon Bridges με καινούριο άλμπουμ Happiness. Anytime ο τίτλος του άλμπουμ Part 1, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, είναι από τα παρά 25, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ, φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτωλας, μικρόφωνος, μουσικές, μέχρι τις 8. Όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα, μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το erteko.gr, πολύ καλή ποιότητα ήχου, όλες οι εκπομπές και όλα τα podcast, ζωντανά και on demand, στο χρόνο το δικό σου. Η Μανή και η Μανή με νέο άλμπουμ.

am who I am, λέει Μανή. Ότι με κατηγορείς που είμαι αυτός μου, λέει Μανή, και που έχω διαλέξει να είμαι αυτός μου και είμαι ελεύθερη. Είναι κανείς ελεύθερος πλέον? Αυτό είναι το ερώτημα. Ακόμη και αν είναι ο εαυτός του. You wish. Nightmares on wax.

Hit or miss από την Οντέτα. Η Άνιστον το 19 πάντως στο Instagram έκανε ένα ιστορικό entry που ήταν η πρώτη της αυθόρμητη δημοσίευση, μια selfie με τα μέλη των Friends που ήταν η Courtney Cox, η Λίζα Κούντρο, ο Matt LeBlanc, Matthew Perry και ο David Schwimmer, συγκεντρωμένοι μαζί 15 χρόνια μετά το τέλος της σειράς. Η Λεζάντα ήταν φίλη στο Instagram και η ανταπόκριση ήταν άμεση. Σε 30 λεπτά είχε αποκτήσει περισσότερους από 116.000 ακολουθούς και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το προφίλ της σταμάτησε να δέχεται νέους ακολουθούς λόγω τεχνικού προβλήματος και κυκλοφόρησαν και αναφορές ότι η εφαρμογή δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Το γκρέμισε. Η Άνιστον απάντησε βέβαια με το χιούμορ της. Λέει συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι το χάλασα το Instagram. Το χάλασε για λίγο. Το έριξε η Λία Ρίχτο, το έριξε η Τζένιφερ Άνιστον με μια φωτογραφία από τα Friends το 2019. Always on your side, Bonobo και Joey Crooks.

Always on your side, λοιπόν. Μπονόμπο και Joy Crooks. Ακούσαμε. Ο Steve Miller έχει τα γενέθλιά του σήμερα, κλείνει τα 83. Γεννήθηκε 5 Οκτωβρίου ο Steve Miller στο Milwaukee. Ο παπάς του, εντάξει, λάτρευε την jazz και έκανε ηχογραφήσεις. Ήταν παθολόγος. Η μητέρα ήταν τραγουδίστρια, τραγουδούσε jazz μέσα στη μουσική. Γεννήθηκε και ήταν, νομίζω, και πρέπει να ήταν ο νός του Les Paul. Ο Les Paul που έχει κάνει τις κιθάρες. Τη Les Paul του Steve Miller. Σε μουσική οικογένεια. Εμείς θα τον ακούσουμε το 25, βέβαια. Καλεσμένος τους Playing for a Change. Στο Fly Like an Eagle, Playing for a Change, μια κολεκτίβα ταξιδεύει όλο τον κόσμο. Μαζεύει μουσικούς από όλο τον κόσμο. Και συνεργάζεται, κάνει και συνεργασίες με αγαπημένους καλλιτέχνες όπως ο Steve Miller εδώ, στο Fly Like an Eagle που κυκλοφόρησε το 25.

Playing for a Change Band μαζί με τον Steve Miller. Είναι φοβερό το μεταξύ, γιατί μεγάλωσε με τον Les Paul. Ο Steve Miller είχε επαφή με τον Deepon Walker, με φοβερούς μουσικούς που μπαινόβγαιναν στο σπίτι του. Είχε ταλέντο στην κιθάρα, το είχε δει ο Les Paul και είχε πει στον μπαμπά του ότι θα έπρεπε να ασχοληθεί με την κιθάρα, αλλά δεν έγινε βιρτουόζος ποτέ. Γιατί βλέπεις ότι ακόμη και τον Les Paul να έχεις δίπλα σου όλη μέρα, από το πρωί στο βράδυ, μέντορά σου, δεν μπορείς να κερδίσεις ή να κλέψεις το ταλέντο του να φτάσεις τόσο ψηλά όπως άλλοι κιθαρίστες. Όμως, να τα λέμε αυτά, γιατί πήρε και ένα Lifetime Achievement βραβείο, γιατί έγραψε πάρα πολύ ωραία τραγούδια και πολύ αναγνωρίσιμα ριφ στην ιστορία της rock pop ο Steve Miller. Έτσι, μην το ξεχνάμε, το The Joker, Fly Like an Eagle, έγραψε φοβερά τραγούδια. Δηλαδή, ναι, δεν έγινε ένας βιρτουόζος κιθαρίστας, καλός κιθαρίστας ήταν, αλλά εντάξει, δεν ήταν αυτό το τεράστιο ταλέντο, δεν τον μάθαμε τον Steve Miller για την κιθάρα. Αλλά είναι ιδιαίτερο ταλέντο η σύνθεση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράψεις τόσο μεγάλες επιτυχίες που έγραψε ο Steve Miller, γιατί έκαστος το έως του. It's where it is, που λέει ο Mark Knopfler. Που εκείνος όταν έπιασε την κιθάρα και χωρίς την Bon Walker δίπλα και Les Paul, έγραψε μια ιστορία, έδωσε έμπνευση στους μισούς κιθαρίστες του πλανήτη. Ο καθένας το είδος του.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Tinos World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Tinos World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Womack Sisters με μεγάλο βάρος κληρονομικό, έτσι, οι ανιψιές του Bobby Womack και εγγονές του Sam Cooke. Αυτό είναι, ένας εγγονή του Sam Cooke και να είναι θείος σου ο Bobby Womack. Εκεί να δούμε τι κάνεις. Βέβαια η συνεργασία τους εδώ στην Dapton Records με παραγωγό τον Bosco Mann αποφεύγουν τις μοντέρνες τάσεις, έτσι, και κάνουν μια βουτιά κατευθείαν στον αναλογικό οργανικό ήχο του 60 και του 70, με σφιχτές αρμονίες, με τις φωνές τους να παίζουν σε όλα, να θυμίζουν ηχογραφίσεις της Motown και της Stax. Κατευθείαν εκεί με αυτόν τον ήχο τον αναλογικό πήγαν οι Womack Sisters. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε τώρα το 2026, λίγα λεπτά από τις 7, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ, όπως κάθε απόγευμα, ένα road trip μουσικό. Είμαστε παρέα, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας και στο 2026 και αυτό ο Lee Fields και Olympians σκέφτηκαν να διασκευάσουν Beatles, το Don't Let Me Down. Αλλά Lee Fields τελείως.

Don't let me down, λοιπόν, Olympians και Ellie Fields για το 2026. 2-10-66-64-29, αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Λοιπόν, θύμισε ο τρόπος επικοινωνίας για όσους συντονιστήκατε τώρα. Πώς μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα, να διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Cosmos Radio, σε ένα search, στο Viber, Messenger, Instagram, Live24, mail, τα πάντα. Υπάρχουν ό,τι υπάρχει που μπορείς να στείλεις μήνυμα. Υπάρχει ο κόσμος και μπορείς να στείλεις μήνυμα και να ακούς διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, γιατί εκεί ακούς τα πάντα και τις ώρες που θες εσύ και δεν χάνεις και εκπομπές. Και αν ποτέ νιώσεις αυτό που λένε οι Black Pumas, μια πολύ ωραία εκτέλεση δική τους, Ain't no love in the heart of the city, ότι είναι σκληρή αυτή η πόλη, το soundtrack του κόσμου τα μαλακώνει όλα, η μουσική, η καλύτερη παρέα.

It had to be you, ακούσαμε τον Elvis Costello, ο οποίος είναι αρκετά, τον λες και αριστικούλη στις συνεντεύξεις του, είναι καυστικός, έχει ηρωνικό στυλ και λέει έτσι όπως ο Paul Weller τα πετάει και τα λέει. Αυτή τη φορά νομίζω το παράκανε λίγο, το παρατράβηξε, για εκείνον δηλαδή, εμείς καλά περνάμε με αυτά τα σχόλια που έκανε. Αλλά σε μια συνέντευξή του στο The Guardian ζητήθηκε από τον Κοστέλο να ονομάσει το τραγούδι που δεν μπορείς να ακούσει πλέον καθόλου. Και εκείνος αντί να αναφερθεί σε ένα μόνο τραγούδι, επέλεξε ολόκληρη τη δισκογραφία των Pink Floyd. Ο μέγας Elvis Costello το έκανε αυτό. Οτιδήποτε λέει από Pink Floyd δεν μπορώ λέει, και δεν θα μπορέσω και ποτέ. Βρίσκω τη μουσική τους καταθλιπτική και ανιαρή και σκληρές λέξεις έτσι. Αλλά λατρεύω λέει τη φαντασία και την παιχνιδιάρια διάθεση του C. Emily Play, αλλά από όταν έφυγε ο Sid Barrett απλά λέει δεν μου άρεσαν ποτέ. Όλο αυτό το προβληματικό statement, η δήλωση, είναι προβληματική όλη αυτή που ακούσαμε. Σίγουρα κάποιος που του φαίνεται ανιαρή η μουσική του και unsexy, γιατί εκεί σε αυτή τη λέξη κρύβεται όλο το subcontext, ότι αυτό που λέει δεν είναι η αληθινή του γνώμη, αλλά υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό που τον ενοχλεί. Γιατί ευτυχώς που δεν είναι σεξι η Pink Floyd, και δεν χρωστάνε και σε κανέναν οι ειδόλοι να είναι σεξι. Και έκανε και τη φοβερή σύγκριση ότι η Floyd είναι χάλια όλη τους ειδήσει, ας πούμε, τρας για τα σκουπίδια, αλλά η Kelly's με το Milkshake είναι καταπληκτικό. Καταπληκτική pop το τραγούδι με το στίχο το Milkshake μου προσέλκει όλα τα αγόρια και είναι καλύτερο από το δικό σου. Αυτό για τον Elvis Costello, επειδή είναι σεξι, είναι πολύ καλύτερο από όλη τη δισκογραφία των Pink Floyd. Τι λες, και φοβερή δήλωση. Νομίζω ότι ξεπέρασε μέχρι και τον Morrissey, τον Smith. Ποιος Morrissey, ποιος Paul Weller, ποιος Gallagher από τους Oasis. Μετάλλιο στον Elvis Costello για τις δηλώσεις.

Σανίριτ Μπέντ με αυτό το πάρα πολύ ωραίο σίγγλ στο 2026. Τα κορίτσια από το γυμναστήριο, η Βάλια και η Ρούλα, έκαναν αυτή την εξής ερώτηση λοιπόν: αν χωράει Φρανκ Σινάτρα. Φρανκ Σινάτρα χωράει παντού. Και φυσικά ήταν και μια πολύ ωραία επιλογή, και όχι το milkshake της Κέλλης του Elton John, αλλά going out of my head, Frank Sinatra. Πάντα χωράει ένα Sinatra σε οτιδήποτε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Radio Trovair, 8:25, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Καλή εβδομάδα, λέμε, είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον έχω μας. Και στα social media του κόσμου μπορείς να κερδίσεις πολλά. Συντονίσου, στείλε τα μηνύματά σου και σε Facebook και σε Instagram. Ακολούθησε τις σελίδες μας. Και στο Instagram κληρώνουμε βινίλια και CD από τη Special Edition κυκλοφορία των άλμπουμ των Beatles Rubber Soul σε συνεργασία με τη Universal. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο στη μία. Και οι νικητές μπορείτε να ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα. Μέχρι αύριο στη μία μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Στο Instagram επίσης προσκλήσεις για το live που σειράει την 5η 8 Οκτωβρίου στο Gazarte Ground Stage. Ο διαγωνισμός τελειώνει 7 Οκτωβρίου και στο Facebook μόνο μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις για το αφιέρωμα στον Γιώργο Απέργη στο Μέγαρο Μουσικής 9 με 11 Νοεμβρίου και ο διαγωνισμός είναι μέχρι την Τετάρτη. Όλα αυτά γίνονται στα social media του κόσμου. Κόσμος 93,6. Ακολουθεί, στέλνεις μηνύματα και στο Viber. Εκεί μιλάμε και στο Viber και στο Messenger.

όλα Γαλλία, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, erteco.gr, για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι με ευκολία όλες εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και έτσι δεν βαριέσαι ποτέ, όπως λέει εδώ η Μισελ Γκούρεβιτς. Boring περιγράφει την κατάσταση ακριβώς που τα πράγματα σε μια σχέση έχουν γίνει βαρετά. Εκεί είναι που μπαίνεις στο erteco και ακούς ό,τι θέλεις, οπότε το θέλεις εσύ, και ξεφεύγεις από την κατάσταση της Μισελ Γκούρεβιτς. Το μεταξύ είναι και ο τρόπος της πάντα έτσι καυστικός, ο τρόπος το τοποθετεί. It looks like we've arrived to the land we used to dread from the other side. Despite our efforts to thwart what happens to love in short,

It's gotten boring, boring. It's gotten

Me to the end of love. Ακούσαμε τη Μαντλίν Περού. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ο Ανουάρ Μπραχέμ είχε πει ότι η προσέγγιση του στον αυτοσχεδιασμό, και αυτοσχεδιασμός έχει ρίζα στο περιλαμβάνει, είναι η ελευθερία της μουσικής. Η τζάζ έλεγε σε μια συνέντευξή του ότι περιλαμβάνει πλήθος στυλ και επιρροές πολλές και ενσαρκώνει ένα δημιουργικό πνεύμα που ο πειραματισμός είναι το κλειδί. Ο αυτοσχεδιασμός είναι η ελευθερία και η προσέγγιση μου, έλεγε, στον αυτοσχεδιασμό έχει βαθιά ρίζες, βαθιές στην ιδέα της εγκατάλειψης. Αυτό σημαίνει να αποδέχεσαι την αβεβαιότητα, έλεγε ο Ανουάρ Μπραχέμ. Το να παίρνεις ρίσκα είναι απαραίτητο για τη ζωή, καθώς συχνά στις τολμηρές στιγμές γίνονται απροσδόκητες μουσικές ανακαλύψεις. Και όχι μόνο στη μουσική, και στη ζωή. Σε όλο το φάσμα ισχύει αυτό της ύπαρξης. Dance with Waves, χορεύοντας με τα κύματα, σε ένα ακόμη σπουδαίο άλμπουμ του Ανουάρ Μπραχέμ που κυκλοφόρησε το 2009, ECM, The Astounding Eyes of Rita.

Dancing with Waves, ακούσαμε τον Ανουάρ Μπλαχέμ από το Astounding Eyes of Rita Cosmos. 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα. Είναι 5 Οκτωβρίου, είναι Δευτέρα. Το βραδάκι έρχεται. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μείνετε εδώ. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Σας αφήνω με Μπέμπο Βαλντές και Diego El Cigala σε ένα διαφορετικό 20 años, ένα μπολέρο. Καλή εβδομάδα, φίλια. Εμείς τα λέμε αύριο σε 6.

0: σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Άκου Βαλένσα, παρέα με την Ζαζ Λαμπέλ Ντεζούρ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι πραγματικά 5 Οκτωβρίου και στον καιρό και στο κρύο και στα πάντα. Είναι 5 Οκτωβρίου, δεν έχει ούτε πολλές χαμηλές θερμοκρασίες, ούτε πολύ ψηλές. Είναι ό,τι πρέπει, και λιακάδα σήμερα, τέλεια. Εύχομαι λοιπόν να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Εδώ παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

Πώς θα φέρνει τύχη, πώς θα φέρνει ζωή, έτσι. Με δύο τραγούδια από τη Γαλλία και από την Βραζιλία ξεκινήσαμε. Τον σκεφτόμουν να λιπερτίζεται με τον Διόγκο Ράμος και την Ντία. Και με τον Άκου Βαλένσια και φυσικά με την Ζαζ. Είδατε μερικές φορές πώς θα φέρνει η ζωή. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου για να βρίσκεστε. Why Sweet Lord. Ο Billy Preston από τα παλιά. Εκεί στο Madison Square Garden. Στο μεγάλο αφιέρωμα για τον George Harrison. Με όλη την παρέα, με τους υπόλοιπους Beatles. Και στην κιθάρα ο γιος του George Harrison και ο Eric Clapton.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio 2 Lex, γράφτε όλοι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Αυτή είναι η Κατεμποστανή, με καινούριο στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Αυτή είναι η Κατεμποστανή.

Αυτή είναι η Thief Sincere και το Did You Know από το Los Angeles, από τον νοτιοανατολικό Los Angeles. Γενικά το έχουμε πει ότι όλη η περιοχή από την Καλιφόρνια και το Los Angeles έχει κάνει ένα τεράστιο revival στον ήχο της soul και στον ήχο της funk, κυρίως στον ήχο της soul, με καλλιτέχνες καλή ώρα όπως τους Thief Secret Souls, το Thief Six Tears, τον Nick Waterhouse και πολλούς άλλους. Και η αλήθεια είναι ότι εάν ακούς κανείς αυτόν τον ήχο και δεν ξέρει από πού προέρχεται, μπορεί κάποιος να πέσει στην παγίδα και να πει ότι αυτό είναι ένα τραγούδι, μια μελωδία μας έρχεται από τα 60's, άντε από τα 70's. Το καινούριο single του Leon Bridges, το καινούριο extended play του Bridges.

Don't look any further. Μέσερ Νεγκοντσέλο και Λιάντε Χάβας. Το πρώτο ακούσαμε το 84, έτσι. Ντένις Έντουαρτς και στα φωνητικά από πίσω Σάιντα Γκάρετ. Εξαιρετικό πραγματικά. Είχαμε να το ακούσουμε πάρα πολλά χρόνια. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και πολύ καλή παρέα σήμερα. Με Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο και Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Don't be so shy. Πάμε να ακούσουμε την Ιμάνη.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μάνη, η Μάνη που κατά καιρούς μας έχει εκπλήξει. Είτε με το άλμπουμ με τα 8 τσέλα, είτε με τις διασκευές που έχει κάνει από Μαντόνα μέχρι τα 80's, είτε με τις δικές της μελωδίες, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Και αυτός είναι ένας ήχος που μας αρέσει πάρα πολύ, από το Σέμπα Κάμπος. Σέμπα Κάμπος έχει φύγει από τη Χιλία εδώ και πολλά χρόνια, βρίσκεται στην Ευρώπη, βρίσκεται στη Γερμανία, βρίσκεται βασικά στο Βερολίνο και στην Ελβετία. Αλλά έχει τον ήχο της Λατινικής Αμερικής, σχεδί τον ήχο των Άνδεων, βάζοντας μέσα την ηλεκτρόνικα, βάζοντας drum and bass, πάρα πολλά στοιχεία. Και είναι και πολύ της μόδας στη Λατινική Αμερική. Υπάρχει μια ολόκληρη μουσική σκηνή και στην Αργεντινή και στη Γουατεμάλα και στη Χιλή.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σέμπα Κάμπος. Αυτό είναι το μουσικά. Η μουσική από τον Σέμπα Κάμπος. Αυτό το Σαββατοκυριακό είχαμε διάφορα πράγματα ακούγοντας λίγο τις μουσικές και την Παρασκευή. Όπως ξέρουμε πάντα υπάρχουν νέες κυκλοφορίες. Την Παρασκευή λοιπόν κυκλοφόρησε επίσημα ένα extended play με πέντε τραγούδια, τέσσερα μάλλον τραγούδια του, από το Songs in the Key of Life, από τα παλιά τραγούδια ανέκδοτα του Stevie Wonder, το άλμπουμ το οποίο κλείνει φέτος 50 χρόνια. Και μάλιστα αυτά τα τραγούδια θα κυκλοφορήσουν ούτως ή άλλως, έχουν βγει, θα κυκλοφορήσει μια extended version για την γιορτή αυτού του άλμπουμ, του 50th Anniversary Tour, που κάνει και μια επαιτειακή περιοδία για το Songs in the Key of Life ο Stevie Wonder. Δυστυχώς δεν θα περάσει από την Ελλάδα, θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε συγκεκριμένες πόλεις της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, στην Μεγάλη Βρετανία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή σε 10 μέρες θα βρεθεί στο Παρίσι, στο Accor Arena και στο Ανόβερο και στο Άμστερνταμ. Και το λέω αυτό γιατί είναι κοντά, κάποιος που μπορεί να βρει εισιτήρια μπορεί να πάει και να δει τον Stevie Wonder να παρουσιάζει το Songs in the Key of Life. Πέντε τραγούδια λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, τέσσερα τραγούδια, με το ύφος και με τις μπομπίνες που βρέθηκαν στο σπίτι του Stevie Wonder. Και αυτό γιατί, γιατί το Songs in the Key of Life έχει ηχογραφηθεί το 75-76, ήταν θρυλικό αυτό το session. Φανταστείτε ότι έχει μέσα και ένα κομμάτι, το My Life Story of Love, που έχει γραφτεί με την Suzanne Green. Suzanne Green ήταν μέλος των Supremes και είχαν γράψει μαζί και το I Can't Help It, που ήταν τραγούδι που το έγραψε Stevie Wonder με την Suzanne Green και το είχαν γράψει για τον Michael Jackson, φανταστείτε. Κομμάτια λοιπόν, τέσσερα κομμάτια, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νέο άλμπουμ των sessions της εποχής του Songs in the Key of Life. Είχαν γίνει πρώτες μίξεις, δεν είχε ολοκληρωθεί και ήρθαν οι ίδιοι μηχανικοί ήχου, δηλαδή ο John Fischbach και ο Gary O'Dante. Και λέω Gary O'Dante γιατί το όνομα επάνω στο άλμπουμ αναφερόταν ως Gary Olazabal, αυτό ήταν το πρώτο του όνομα. Gary O'Dante είναι ο παραγωγός. Έκανα λοιπόν τις σύγχρονες μίξεις στα τραγούδια και κυκλοφόρησε αυτό το extended play που θα τα παρουσιάζει φυσικά ο Stevie Wonder για πρώτη φορά. Έτσι να πάμε στο 76 από το 2026. My Story of Life λοιπόν, από το Stevie Wonder. Τα τέσσερα κομμάτια που υπήρχαν και εμφανίζονται για τα 50 χρόνια του θρυλικού άλμπουμ.

Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο άλμπουμ, τα καινούργια τραγούδια από τον Stevie Wonder. Πώς νιώθει κανείς όταν ακούει ένα εμβληματικό άλμπουμ όπως είναι το Songs in the Key of Life και βρίσκει κανείς, είναι αυτό που λέμε ότι πολλοί καλλιτέχνες έχουν στο σιρτάρι τους μουσικές, τραγούδια, είχε γίνει τότε εκείνο τον καιρό η επιλογή και τα τραγούδια εμφανίζονται ξανά μετά από τόσα χρόνια. Είναι το Easier, ένα κομμάτι που θυμίζει πολύ και έχει την Ποσανόβα, έχει το My Story of Love που γράφτηκε με τη Susan Green, άλλο ένα τραγούδι που λέγεται Can See the Sun, η Late December που είναι μια ατμοσφαιρική jazz μπαλάντα και το I'm Into Living, ένα κομμάτι που αγγίζει τα όρια του funk και φυσικά εκεί υπάρχει και ξεχωρίζει το εντυπωσιακό back vocal από την Thelma Houston, από την Denise Williams και τη Cindy Brewer. Τώρα εκείνη την εποχή ξέρουμε ότι είχε κάνει η Brewer μάλιστα τα φωνητικά και στο πασίγνωστο Ordinary Pain του αυθεντικού άλμπουμ. Πολλά ωραία πράγματα λοιπόν, καινούριο άλμπουμ, μάλλον καινούριο άλμπουμ, είδατε συνήθεια. Τέσσερα τραγούδια καινούρια, ανέβαζε και άλλα 4-5, έβγαζε 9 τραγούδια, έβγαζε καινούριο άλμπουμ ο Stevie Wonder.

Αυτός λοιπόν είναι ο Μπεν Χάρπερ. Μπεν Χάρπερ από το 2024 και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με μια τραγουδίστρια που κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ φέτος, μιλάμε για τη Ράι, όπου το άλμπουμ αυτό έχει διάφορες, δείχνει διάφορες πτυχές της Ράι και πολύ περισσότερο και με τον θρύλο Al Green να τραγουδάει, μόνο που ακούς τη φωνή του Al Green φτάνει, αλλά και με τον μέγιστο συνθέτη και παραγωγό, μιλάμε για τον Hans Zimmer, ο οποίος έβαλε στην κυριολεξία την πινελιά και το χρώμα του μέσα σε ένα τραγούδι στο Clip Clap Symphony.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήριδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καρολ Σι και ωρό, εδώ είμαστε. Και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλώς ορίσατε την παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου. Και αυτή είναι η Club de Belugas. Σε ένα κομμάτι που θυμίζει ιδιαίτερα soul, funk, groove και πολύ jazz.

0: femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: Αυτός είναι ο Κριστόφ Μαέ, 2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, οπουδήποτε. Μας ακούτε από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Πάρα πολλά μηνύματα σήμερα στο Viber. Θα απαντήσω σε όλους, μην ανησυχείτε, τα βλέπουμε τα μηνύματα. Σε λίγο θα απαντήσουμε. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Να είστε όλοι καλά, καλωσορίσατε στην παρέα μας. Ζουλιάνο Πάλμα. Παρέα με την Γκάρο Έμεραλντ από τα παλιά.

gentle that when she passes, each one she passes goes

αυτός είναι ο Gregory Porter. Εδώ με τη βοήθεια της τεχνολογίας βλέπουμε και ακούμε, μάλλον δεν βλέπουμε, ακούμε και την βελώδινη φωνή του Nat King Cole. Λέγαμε για το Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν ζεστό. Άκουα λίγο τα τραγούδια, τα νέα τραγούδια του Stevie Wonder από το Songs in the Key of Life, τα τέσσερα μιξαρισμένα τραγούδια. Κοίταγα μάλιστα και την συναυλία που έδωσε το φεστιβάλ που κάνει ο Tom Morello, το Power to the People Festival, το οποίο είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί μαζεύτηκαν ο Tom Morello αυτή τη στιγμή, αν ο Springsteen βγαίνει και θεωρείται ότι τα έχει βάλει γενικά με την αμερικάνικη κυβέρνηση, με το τι συμβαίνει στην Αμερική, είναι υπέρ των αδυνάτων ή οτιδήποτε, πιο ακτιβιστής ακόμα και από το Springsteen και πιο γεμάτος, να το πούμε μέσα εισαγωγικά, είναι ο Tom Morello αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Κοίταγα αυτό το φεστιβάλ που κάνει στο Power to the People, με κατάμεστο το γήπεδο πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, εμφανίστηκε πάνω στη σκηνή ο David Grohl, ο Springsteen και ο Tom Morello και ο David Matthews και ερμήνευσαν όλοι μαζί το Keep on Rocking in the Free World. Αυτό είναι ένα τραγούδι, κλασικό τραγούδι, signature song του Neil Young. Είχε ένα τοπίο ο Springsteen από το 2004 και μάλιστα το solo το έβγαλε ο Springsteen, δεν το έβγαλε ο Tom Morello, έγινε χαμός. Μετά ανέβηκαν επάνω και τραγούδισαν για 12 λεπτά το As I'll be released, νομίζω This Land is Your Land, 12 λεπτά, και ανέβηκε πάνω στη σκηνή και η Joan Baez και rappers. Είχα να ακούσω 12 λεπτά να διασκευάζουν το Free Land is Your Land, το This Land is Your Land, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, το ούτε στο Obama Inauguration δεν είχε παίξει τόση ώρα το τραγούδι. Έψαχνα να βρω λοιπόν κάτι να ακούσουμε, είτε από το Morello είτε από το Springsteen, οτιδήποτε. Πέφτει λοιπόν στα χέρια μου μία εκτέλεση που, του The River, όταν ο Springsteen τέτοιες μέρες το 1979 με την Nicolette Larson, με την Bonnie Raitt, με πολλούς καλλιτέχνες, είχαν δώσει ένα live στο Madison Square Garden που λεγόταν No Nukes. Ένα τριπλό βινίλιο, έχει βγει μετά και σε διπλό CD, που ήταν κατά τον ήταν για την αποπυρηνικοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα μιλάμε στη τέλη δεκαετίας του 70, έτσι, του 79, επί Κάρτερ στην Αμερική. Και είχε δοθεί ένα πολύ μεγάλο live στο Madison Square Garden. Εκεί υπήρχαν 2-3 τραγούδια μόνο του Springsteen από το τριπλό του LP, το οποίο το χαλιώσει και το ξαναπήρα μετά από χρόνια. Και το ένα είχε μέσα με τον Jackson Brown το Stay, ένα rock and roll. Το 2021 βγήκε ένας δίσκος με το Springsteen, το 79, σας λέω πάλι, 22 Σεπτεμβρίου του 79 είναι το live στο Garden, όπου κυκλοφόρησε ο Springsteen και τα 14 κομμάτια που έπαιξε το 1979. Προφανώς το άλμπουμ έγινε remaster. Το 79 είχε γράψει ο Springsteen, όπως ξέρουμε όλοι, και αρκετά κομμάτια του The River, και μέσα σε αυτά λοιπόν ερμήνευσε καταπληκτικά πραγματικά, και όντως πρέπει να το έχουν κάνει remaster το άλμπουμ, το The River εκεί στο No Nukes, στο Madison Square Garden. Τόσο καθαρή και ωραία ηχογράφηση από τον Boss έχω να ακούσω πάρα πολύ καιρό. Με την ευκαιρία και του live και του Morello με το Power to the People Festival. I come from down in the valley where Mister, when you're young,

Lucky again, αυτή είναι η Λίκη Λί. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πολύ σωστά μου λέτε, το River κυκλοφόρησε Οκτώβριο του 80, ναι, 17 Οκτωβρίου του 80 και το ομώνυμο, όλο το άλμπουμ, ο σίγκλι στην Ευρώπη Μάιο του 81 είχε κυκλοφορήσει το The River, αλλά το 79 ήταν από τις πρώτες συναυλίες που είχε δώσει ο Springsteen για να ερμηνεύσει το The River μπροστά σε κοινό. Ναι, φυσικά έχει γίνει remix και remaster, κοίταγα λίγο το δελτίο τύπου. Έγινε remix από τον Bob Clear Mountain και από τα αυθεντικά πολύ κανάλα Master Tapes. Τα πήρε και τα έκανε remaster και αποκατάσταση μάλιστα της εικόνας από τον Thom Zimney. Ο Thom Zimney έχει κάνει όλα τα ντοκιμαντέρ του Springsteen και όταν λέμε όλα τα ντοκιμαντέρ, έχει κάνει τα ντοκιμαντέρ, το Springsteen on Broadway στο Netflix, το Western Stars, το Letter to You, το Road Diary, το ντοκιμαντέρ του 2024 στη Disney Plus. Ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει, έχει σκηνοθετήσει σχεδόν όλα τα μεγάλα ντοκιμαντέρ και τις live ταινίες του Springsteen, ο Thom Zimney. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι ο Zimney πήρε τα αυθεντικά σκόρπια ρολά από τα, ήταν 16 χιλιοστών το 79, 16 mm, τα οποία μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, παρέμεναν κλειδωμένα σε θηρίδες. Και τα πήρε και τα έκανε μια ενιαία συναυλιακή ταινία, γιατί βλέπω ότι έχει βγει ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ 90 λεπτών για το live του Springsteen στο No Nukes το 2021. Και όπως είπε και ο ίδιος, ήταν ένα project πανδημίας, γιατί αν θυμάστε καλά, εκείνη την εποχή είχαμε τον COVID. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι ο Μόμπι, το Μόμπι τον είδαμε για άλλη μια φορά στη χώρα μας μετά από χρόνια, ακούραστος. Και πάντα όταν βλέπεις το Μόμπι, τον άνθρωπο που άλλαξε τα δεδομένα στην ηλεκτρόνικα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλά και με το άλμπουμ του, με τα τραγούδια του, ήταν πραγματικά ένα από τα hits του καλοκαιριού.

find another love like mine. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι διασκευάζει αυτή η μελωδία που ηχογράφησε το 76 ο Lou Rawls. Λέγαμε νωρίτερα για το Songs in the Key of Life του 76. Το 76 ηχογράφησε και το All Things in Time, αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που, πας περιπτώσει, το ακούς και το ακούς και το ακούς και από τη μία πλευρά του δίσκου, και όταν τελειώνει γυρνάς και από την άλλη πλευρά. Και η φωνή του Lou Rawls, τόσο βελούδινη και τόσο χωρίς καμία πίεση, είτε μίλαγε είτε τραγουδούσε, ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ο Μάριο Μπιόντι ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον ήχο, και όχι μόνο από τον Barry White που έχουν πει πάρα πολύ, και ο ίδιος εξάλλου μας το είχε πει, είναι επηρεασμένος από τα 70's men, αλλά από την άλλη, όταν έχει μπροστά του Big Band ή έχει μεγάλη ορχήστρα, τότε εκεί στην κυριολεξία ο Μάριο Μπιόντι μεταμορφώνεται. Πάμε να ακούσουμε τους Μπαμπούς. Το τελευταίο τους άλμπουμ εδώ στον κόσμο, 10 παρατέταρτο, στους 93,6.

Amen. Αυτός είναι ο Σαμπούζη παρέα με τον Jerry Roll. Ένα από τα τραγούδια που πήραν Grammy στην Christian Rock την προηγούμενη χρονιά. Περιμένουμε και τα Grammy το Μάρτιο. Περιμένουμε και τα CMA, γιατί ήδη έχουμε ψηφίσει, τουλάχιστον εγώ έχω ψηφίσει για το τελευταίο κύκλο, για να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα και τι θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο στο Bridgestone Arena. Και είναι, αν θέλετε, και λίγο πολύ μερικές από τις κατηγορίες και ο προάγγελος των Grammy, τουλάχιστον σε 6-7 κατηγορίες. Να τα δούμε όλα αυτά. Κοντός ψαλμός αλληλούια, φίλες και φίλοι, σε 1,5 μήνα θα έχουμε και τα βραβεία. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, πολλά μηνύματα σήμερα. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 Δημήτρη Κακαουνάκη. Και ο κόσμος φυσικά είναι πάντα από το πρωί ζωντανό στα ραδιοφωνά σας και όχι μόνο. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς. Θα έχει καλό καιρό αυτές τις μέρες. Θα έχει καιρό Οκτωβρίου ό,τι πρέπει για να περάσετε όμορφα και να γλυκάνει λίγο αυτή η ατμόσφαιρα την καθημερινότητά μας. Γιατί κακά τα ψέματα, το να πιάσει κρύο από το Σεπτέμβριο, αυτό έχει να γίνει πολλά χρόνια εδώ στην Αττική και γενικά στην Ελλάδα. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τη 8. Σας αφήνω με Μπεμπέλ Ζιλμπέρτο και το Αγκανζού από την οικογένεια Ζιλμπέρτο και το Sunset Boogaloos.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Καλά, και έχουμε κάτι ωραία live αυτή την εβδομάδα. Καταρχάς, για μένα προσωπικά, το καλύτερο live που έρχεται είναι ένα, Γιασμίν Χαμντάν. Την Παρασκευή, Borderline Festival στη Στέγη. Και πολλά άλλα ονόματα εκεί. Αλλά η Γιασμίν Χαμντάν είναι βασίλισσα. Είναι μια σπουδαία μουσικός, η οποία δεν σταματά να τραγουδά για το Λίβανο, την Παλαιστίνη και όλους τους αδικοχαμένους και αδικημένους. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Εθνική εβδομάδα εξυπηρέτησης πελατών. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονικής. Για την Πινιγκίτιδα να δείτε, ημέρα εκπαιδευτικών, κατοικία, σχολικού, αθλητισμού. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίζετε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, I Don't Like Mondays. Μια μπάντα από την Ιρλανδία, The Boom Town Rats. Έγινε έθλια ο Bob Geldof, κλείνεται 75. Ένα τραγούδι το οποίο ακούμε, I Don't Like Mondays. Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Εμένα μου αρέσουν οι Δευτέρες. Ένα τραγούδι το οποίο όμως γράφτηκε για τον πρώτη φορά που μπήκαν και σκοτώσανε παιδάκια σε δημοτικό σχολείο στην Αμερική, συγκεκριμένα στο Σαν Ντιέγκο το 1979. Και εννοείται, δεν ήταν ωραία Δευτέρα εκείνη, κάπως έτσι. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο.

Μπείτε στα social media, δείχνουμε προσκλήσεις. Live, Pussy Riot, Riot την Πέμπτη στον Καζάρτη. Αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη, στο Μέγαρο Μουσικής. Live του Τσίκου Πινέιρο στο Half Note. Αλλά και διπλές προσκλήσεις για το Plisken Tunnel Party στον Καζάρτη. Αυτό το Σάββατο, Τάλαμπο της Σοφία Κουρτέσης. Δίνουμε όμως και βινήλια και CD. Special Edition, κυκλοφορία του άλμπουμ των Beatles, Rubber Soul, σε συνεργασία με τη Universal.

Και αν αγαπάτε τον Marvin Gaye, πάντα σε συνεργασία με το δίκτυο της CBU, μέλη της CBU είμαστε, μια ξεχωριστή συναυλία αφιερώμαστε στο Marvin Gaye. BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Edwin Outwater, με συμμετοχή προσκεκλημένων ερμηνευτών, ένα πρόγραμμα με τις τεράστιες επιτυχίες του Marvin Gaye.

μια συναυλία η οποία είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Ερτεκού. Μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου. Μπείτε να την ακούσετε αυτή τη συναυλία.

λοιπόν και σήμερα ένας θρύλος, κλείνει το 84, Steve Miller. Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, κιθαρίστας, μέλος της Steve Miller Band. Ξεκίνησε να παίζει blues rock, γεννημένος στο Milwaukee.

sister.

Το 1939 σαν σήμερα γεννιέται η Μαρίλα Φορέ. Ήταν μια κουκλάρα Γαλλίδα, ηθοποιός και τραγουδίστρια, γνωστή τη δεκαετία του 60 και του 70. Και γεννήθηκε το όνομά της Μαϊτένα Μαρί Μπριζίτ Ντουμενάς Βάσκικα, Βάσκη, που σημαίνει αγαπημένη. Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Early in the night, Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Τρεις διαφορετικές κασέτες παρέδωσε στη Νέα Υόρκη το Μάρτιο στις 2 του μήνα το 1959. Αυτός ο περίφημος τύπος που άλλαξε την jazz και πήγε στην Columbia Records για να παραδώσει το Kind of Blue, το οποίο έφτιαξε με τους φίλους του, με τους συνεργάτες του, με αυτούς που εμπιστευότανε τη μελαγχολία του, τον John Coltrane, τον Bill Evans, τον Julian Cannonball, αλλά και τον Paul Chambers και τον Jimmy Cobb. Πιανίστας ο Winton Kelly αντικαθιστούσε τον Bill Evans όποτε χρειαζόταν, και έτσι εμείς το So What μπορούμε να το ακούμε από τον Butcher Brown και την πρόσφατη δισκογραφική εργασία του, όπου εκεί φτιάχνουν τα αγαπημένα τους μαζί με τον Nicholas Payton. A Supreme Blue ονομάζουν το άλμπουμ τους, και εκεί κρύβεται και το So What, με το οποίο και ξεκινάμε εδώ στον Νίκο, στον κόσμο, στις μουσικές, στον Νίκο που αντέχει.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα τουίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και έτσι φεύγουμε με την Καλιγκόλα Records που έχει έδρα την Ιταλία. Clear View.

Ο Μάουρο Νταρπίν βρίσκεται και αυτό στην Ιταλία, στη Βενετία. Εκεί ηχογραφούνται αυτά τα ακούσματα. Clear View το άλμπουμ, Clear View και το θέμα. Ένα κουαρτέτο που ψάχνει τις αρμονικές του σε μια οργάνωση.

Μάρκ Ρίμπο με την παρέα του, το κουαρτέτο του δηλαδή, φτιάχνουν το Harry Red Telephone. Στο σήμερα, στο τώρα, ο κιθαρίστας δεν σταματάει την καριέρα του στα μεγάλα που έφτιαξε, αλλά συνεχίζει να ανοίγει τους χάρτες του.

κάρτες και δεν ξεχάσα ποτέ τον Τζον Λιούρι. Τι απέγινε αυτός ο μουσικός. Ένα από τα ωραία του, ένα από τα παλιά του, αυτό εδώ που αφήνω με τίτλο The Hanging. Οι Lounge Lizards είναι έτσι κι αλλιώς για πάντα στο πλευρό του και το άλμπουμ φέρει τον τίτλο Voice of Chunk. Η Orchard Enterprise υπογράφει τις ηχογραφήσεις.

έτσι κι αλλιώς, το 1993 ο Tom Waits είχε πει τα περισσότερα καλά τραγούδια του, αλλά ήταν να βγάλει και αυτό το άλμπουμ για να γυρίσει εντελώς το μυαλό του. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο The Black Rider, κρυβόταν κι αυτός εδώ ο χορός, ο ρώσικος χορός. 1993 τον ακούμε για πρώτη φορά έτσι.

Επιστρέφουμε στο σήμερα, σε αυτούς τους ταλαντούχους που έρχονται να πούν το δικό τους παραμύθι και αξίζει να τους ακούσουμε. Ο Benjamin Clementine είναι σίγουρα ένας από αυτούς. Can't always be the winner, Argentina, μας φωνάζει από μακριά.

Sun is rising και ένα gentle night και όλα αυτά μαζί για να γιορτάσουμε τους χορούς μας και τα γλέντια που κάναμε μας το εδώ πέρα.

Εννοείται δεν θα σταματήσουμε το χορό. Ο Brian Ferry είναι ήδη εδώ και μαζί ο Grant Laszlo που έρχεται κάπως να τα μετατρέψει τα πράγματα.

κασετάκι έστειλε with a slow and trembling bow. Ο Hans von, το άλλο δεν μπορώ να το πω, μας εξηγεί το τι και το πώς.

Συνδέονται αυτά τα υπερβόρεια συστήματα και ο Ντανιέλ Νοργκρέν ανήκει σε αυτά. Η φάρμα του βρίσκεται στα μακρινά δάση της Σουηδίας. Πού να είναι αυτά? Το φεγγάρι βγαίνει και εκεί. Moonshine Got Me, το κομμάτι που αντλώ συνεχώς και αδιαλείπτως από το Back που έβγαλε πίσω στο 2013.

περίφημο ταξιδάκι μας και φτάνουμε σπίτι σύντομα. Home soon. Ο Dope Lemon είναι εδώ, ο οποίος έρχεται με τις μουσικές του.

Το προχώρησε το κορίτσι, δεν μπορείς να πεις. Έβαλε τις μουσικές, έβαλε και τους στίχους και να το κομμάτι το έφτιαξε μεγάλη επιτυχία. Η Lauryn Hill το έκανε δικό της. Όμως το πήρε από εκείνο το δίσκο με τίτλο The Road from Memphis του θρυλικού Booker T. Jones. Everything is everything.

παιδιά έχουν βγει από την πίστα και ξέρουν τι θα πει αυτός ο σχεδιασμός. Η Όργων δηλαδή, που εδώ σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο The Killian Floor χορεύουν τα πάντα και τέλος πάντων ξέρουν ποιο κομμάτι θα χορέψει ο κόσμος. Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, η Όργων εδώ, το Funky Nasso επίσης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ώριτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει. Οίκος αντοχής ανοιχτός. Με τα μεσονύχτιο στον κόσμο μας, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου και Δήμητρα Γαγκαουνάκη να βάζει τις μουσικές. Για να συνεχίσουμε με τα ωραιότερα, more Afrofunk for your soul, που λέει και το βιογραφικό εδώ του fantastic new album από τον French Dogoles Band, τους Voodoo Game. Γκιταγιό είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό το λοκατέρ. Από τα σούπερ ηχογραφήματα της Hot Casa Records, μέτρο το Παρίσι. Όλα αυτά τα υπέροχα μέσα στο 2016.
3: Ο Χαϊατό, λοκατέρ. On est tous des locataires ici. Peu importe ce que tu possèdes. Peu importe ce que tu vis. Tout ça là ne sert à rien. Ce qui est important, c'est ton frère, ta soeur, tes amis, les proches, les choses très très très humaines, très simples. La maison ne t'appartient pas. Je dis que la voiture non plus. Tous des locataires. Locataires.

Tribal Fusion Dance. Και εδώ η παρέα γίνεται τεράστια. Εδώ ο Brian Eno συναντάει τον David Byrne. Μέσα στο δάσος όλα είναι πιθανά. Retirement και το κομμάτι.

οι Massive Attack που συναντούν τον τρελικό Nusrat Fatah Ali Khan για να φτιάξουν αυτό εδώ το must.

Ο τέλος του Σέμι πάλι δεν σταματάει. Μας εκπλήσει, πρωτοπορεί, προχωρά. You know fit touch on, μαζί με τον Μεντλάρ που ρημιξάρει ασυστόλος.

Στο Λονδινάκι πάλι επικρατεί άλλο κλίμα. Γνωρίζουν την βροχή και κάνουν ό,τι μπορούν με αυτήν. Ο Κάνταλου και ο Νίλ Σέξπιρ από καιρό είναι ντουέτο, feel good και το κομμάτι που φτιάξαμε. The crew that's sweet with the sway. Coming with that feel good fuel for your day. Smile on your face, let me know that you dig it. Doesn't matter who you're moving to as long as we all in it.

Επιστρέφουμε στα παλιά, τα κλασικά, τα ωραία, αυτά που δεν θέλουμε ποτέ να αποχωριστούμε, όπως αυτή η εκδίκηση των αριθμών που ήρθε και δεν το καταλάβαμε, για να φτάσουμε σε αυτό που ήδη ξέρουμε, ότι ο Τρίκη είναι ωραίος παίκτης. Because I don't know είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

εδώ. Electronic Alternative και το Moon Black που βγάζει το δεύτερο κύκλο για να μας το συστήσει αυτούς τους τύπους που ηχογραφούν το άλμπουμ τους και το λένε New Spirit. Εδώ τα παιδιά έρχονται με κωδικό, άλλος ένας κωδικός, PVT, και το Kangaroo, και αυτό μαζί είναι ο τίτλος του κομματιού τους.

κλείσω με τους Red Axis και την υπέροχη δική μας λατρεμένη Πλάτωνος που έρχεται με ένα λικέρ ρουμπινί. Ευχαριστώ για την παρέα, για τη διαδρομή, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε πάλι τα μεσάνυχτα αύριο στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

Κλείνεσαι μέσα σου. Διαχέεσαι παντού, αδειάζοντας το ειδήποτο μέσα στο στόμα σου. Στο στόμα τους.

παραλία, μάλλον σαν άκρη του κόσμου, αλλά το μετά της, καθώς είναι άσπρο, έχει μέσα του το άπειρο των επιλογών, γνωστών και άγνωστων. Όμως όλες οι προηγούμενες εικόνες, φράσεις, φαίνονται μέσα, μόνο μέσα, από

0: μαρτύρι αυτό είναι τόσο σημαντικό όσο και οι εικόνες που βλέπεις από μέσα του. Φιλτραρισμένες.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Κόσμος 93,6.

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Ακούτε Κόσμος.